Best 103,1. Νέα επιτυχία.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

εσύ σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε, ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε.

0: σε την ένταση.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Best 103,1. Νέα επιτυχία.

0: κάνει.
1: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.
2: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Fest 103,1.
1: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
2: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
3: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
4: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
3: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
4: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
3: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
4: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
3: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
4: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
3: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
4: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
3: Κάτι παραπάνω από κάβα.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Best 103,1. Μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

تتأقلم منها. كوراستيكا να θέλω να ξεχάσω.

Best 103,1. Νέα επιτυχία.

0: Best 103,1.
1: Και μπας και καρ, Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Center. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
4: A dream made of green and blue. Made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant. Close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
5: Live your fantasy.
6: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη. Κλειστά.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
3: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
4: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Η μουσική του σήμερα.

φίλαμε απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλαμε απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλαμε απόψε, δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλαμε αγάπη μου, φίλαμε. Άσε με να αγγίξω

0: 103,1. Μόνο.
1: Μια φορά πάλι εσένα, ναι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Best 103,1.
1: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
2: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
3: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
2: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
3: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
2: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
1: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
2: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
4: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
5: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
4: Εκεί είναι ο Σαράντης.
5: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
5: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
0: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Δέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
5: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
5: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
6: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs. Where summer meets history.
7: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
8: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
5: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
4: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
5: Η ίδια.
4: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
5: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
4: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
5: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
4: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
5: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
4: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
5: Μπορείς να αντισταθείς.
9: Lasciatemi cantare.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Η μουσική του σήμερα.

0: Invest 103,1.
1: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι. Στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22 410 83 305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
2: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
3: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
4: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
3: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
5: Πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφιξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
6: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις.
5: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
6: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα, εφαρμογή, στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
5: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
6: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074.
5: Και online στο balispavlastore.com.
1: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
7: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
8: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
9: Δηλαδή?
8: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
10: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
11: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
11: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
10: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
12: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
2: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
13: Στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 22410 22378.

γιορτή και σχολή. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάμια

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Best 103,1.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
9: Αυτό που έστειλε ήταν cringe.
8: Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Pozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Βρε αγάπη μου! Τόσο ωραία μέρα είσαι.
11: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
16: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
0: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
18: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Καλημέρα σας παιδιά, Παρασκευή 22 Μαΐου, είστε εδώ στο MyRadio 104,6 και η Ντορέτα Παπαδημητρίου, εγώ δηλαδή είμαι στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 και φυσικά και δεν είμαι μόνη μου, γιατί πού θα ήταν η χαρά σε αυτό. Είμαι μαζί με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Γιώργο.
1: Εγώ είμαι χαρά.
0: Εσύ είσαι χαρά.
1: Αυτό είναι.
0: Είσαι χαρά του καθημερινού δίωρου του πρωινού, γι' αυτό και όποτε λείπεις. Ζητάω ενημέρωση προκειμένου να προετοιμαστώ ψυχολογικά για το ότι δεν θα πάρω τη χαρά αυτή, τη δίωρη.
1: Δεν παίρνεις ποτέ ενημέρωση.
0: Ποτέ. Εδώ θα περιμένω την επόμενη φορά. Στη γωνία σε περιμένω. Στη γωνία σε περιμένω.
1: Το έχουμε λύσει αυτό το πρόβλημα. Το έχουμε λύσει.
0: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Γενικότερα, αυτό το πουσουκού θα είναι ένα πολύ σπουδαίο πουσουκού.
1: Και ζώρικο.
0: Ζώρικο. Για πολλούς λόγους. Ζώρικο για πολλούς λόγους, διότι όπως καταλαβαίνετε με το Final Four εδώ πέρα όλοι κινούμαστε γύρω από αυτούς τους ρυθμούς. Οι δε Ολυμπιακοί περιμένουν πώς και πώς να περάσει η ομάδα τους στον τελικό και γιατί όχι να σηκώσει και την κούπα. Οι δε Παναθηναϊκοί αυτή τη στιγμή μαθαίνουν Τούρκικα, νιώθω, για να υποστηρίξουν τη Φενέρ.
1: Έτσι, να τελειοποιήσουν. Να γίνει,
0: ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν υπάρχει αυτό το φιλαθλητικό που θα έπρεπε να υπάρχει κατά τη γνώμη μου, το φιλαθλό. Εγώ δηλαδή, με αυτό, αυτή η περίπτωση. Τι σημασία έχει τώρα αν είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟ, Κάρις, τι είσαι? Είναι μια ελληνική ομάδα που παίζει με ξένες ομάδες. Να μην κερδίσει η ελληνική ομάδα δηλαδή.
1: Όχι.
0: Κοίτα εδώ. Κατάλαβες αυτό το σκεπτικό? Διότι αυτό το σκεπτικό και το εμπόλεμο μου υπάρχει και μέσα στο σπίτι μου. Καταλαβαίνεις. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα για αναλύσεις επί αναλύσεων για το τι θα γίνει σήμερα. Του τύπου. Στατιστικά. Πόσες φορές έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΟΑΚΑ. Η Φενέρ τι και πώς. Τι ψυχολογία έχουν οι αθλητές. Τι ψυχολογία μπορεί να είχαν οι αθλητές αν αυτό. Αναλύσεις. Μιλάμε τώρα για φοβερό πράγμα.
1: Όλα είναι, οι αναλύσεις γενικά πριν από τέτοια παιχνίδια είναι για Όσκαρ.
0: Άστο το.
1: Όλες είναι, ακούς πράγματα.
0: Όλοι είναι full γνώστες,
1: ναι.
0: Ξέρουν τα πάντα. Όλοι έχουν την απόλυτη γνώση για την ιστορία του μπάσκετ από τότε που ιδρύθηκε και ο πρώτος σύλλογος. Και γενικότερα επικρατεί ένας χαμός. Αυτό που θα ευχηθώ εγώ είναι να είναι ένα ειρηνικό και ήρεμο έτσι, τουρνουά αυτό.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Άκουσέ με, ναι. Να παίξουν ωραίο μπάσκετ αυτοί οι άνθρωποι εκεί, να απολαύσουμε κι εμείς. Εγώ θα βρεθώ σε αυτό το γήπεδο σήμερα, ας πούμε. Θα ήθελα να δω έτσι ένα ωραίο μπάσκετ. Δεν θέλω να δω ανθρώπους να τσακώνονται, να βουρλιάζουν, να βρίζουν. Να είναι ωραίο. Σε ένα Final Four στην τελική, στην Ευρώπη. Λίγο να δείξουμε έτσι κάτι.
1: Κάθεσαι αριστερά, δεξιά ή στη μέση?
0: Δεν έχω ιδέα που κάθομαι. Γιατί νομίζω κάθομαι σε μια σουίτα πάνω. Γιατί δεν είναι, πάω. Με πάνε στο γήπεδο.
1: Εκεί έχει ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ καλά.
0: Συγγνώμη, γιατί υπάρχει περίπτωση μέσα στο γήπεδο σε τέτοιο στο Final Four, φίλε, της Ευρώπης να γίνουν επεισόδια? Έλα ρε, δεν το πιστεύω.
1: Ναι, θα ούτε πεις... εγώ.
0: Περίμενε. Υπάρχουν κάποιοι Παναθηναϊκοί που θα είναι στο γήπεδο, να ξέρεις.
1: Προφανώς.
0: Ναι, που δεν πούλησαν τα εισιτήριά τους τον δεκάζο Παναθηναϊκός και θα είναι στο γήπεδο. Φαντάζομαι για να στείλουν τις ευχές τους σε όλους στη Φενέρ. Φαντάζομαι.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, να είσαστε ήρεμοι. Ήρεμοι. Είναι ένα άθλημα. Δεν θα πεθάνουμε τώρα και για το Final Four και ποιος κέρδισε. Δεν βλέπετε ότι γίνεται γύρω-γύρω. Πόλεμοι, χαμός, κόμματα, ξεκόμματα. Όχι, γίνεται. Κι εγώ δεν ξέρω τι. Ιή, χανταϊ, έμπολα.
1: Ο έμπολα ξανά λες και.
0: Πραγματικά. Τώρα ποιο Final Four. Εντάξει. Καταλαβαίνω. Το άκουγα που το λέει και ο Δημήτρης πριν. Και καταλαβαίνω τη λογική. Ότι δεν γίνεται, ρε φίλε, εγώ που δεν πέρασα να υποστηρίξω για να πω άντε και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό που θα παίξει μέσα στο σπίτι μου. Το ακούω. Το ακούω, αλλά με αξιοπρέπεια, παιδιά. Με ηρεμία. Να πάμε και να δούμε τι θα γίνει στην τελική. Καταλάβατε. Αυτό θα γίνει σήμερα. Θα έχω να σας πω πολλά τη Δευτέρα. Πρώτο Θεός, θα έχω να σας πω πολλά. Προς το παρόν δεν θα σας πω τίποτα άλλο. Θα περάσω σε μουσική. 6-9-8 αρχικά. 104-104 και 6 αριθμό στο Viber για τα μηνύματά σας. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς με.
1: Με μια ρέα Ελληνίδου.
0: Ορίστε.
1: Εξηγήστε μου.
0: Εσείς που δεν εγκρίνετε. Ρία Ελληνίδου εδώ στο MyRadio 104,6.

0: 94,6 My Radio.
1: Πες μου τι θέλει. Πες μου τι θέλει.

0: Βλέπω εδώ πέρα ένα βίντεο. Πάντα κάτι βρίσκουμε. Ναι. Έχουμε τον τρόπο. Βλέπω εδώ πέρα ένα βίντεο από μια. Από τη Miss Venezuela. Ναι. Η Miss Venezuela, λέει, του 2025. Πήγε, λέει, στις Κάνες και ανέβασε ένα βίντεο που καταγγέλει αυτή επίθεση από το στυλίστα, τον Τζοβάνι Λαγκούνα.
1: Ναι.
0: Σε ξενοδοχείο στις Κάνες.
1: Okay.
0: Βγήκε λοιπόν αυτή και ανέβασε ένα βίντεο το πρόσωπό της μέσα στα αίματα.
1: Κάτι βλέπω τώρα, ναι.
0: Χτυπημένη φουλ. Και ο Λαγκούνα να κάθεται και δίπλα στον καναπέ. Και κάτι άλλοι εκεί μέσα στο δωμάτιο και μιλούσανε. Και μιλάνε στα ισπανικά, τι είναι αυτά, Βενεζουελιανά. Δεν καταλαβαίνω τι λένε. Αλλά τύπου έχουν διάλογο. Αυτοί μέσα στα αίματα, αυτός κάθεται στον καναπέ προφανώς εκνευρισμένος. Και ποιος ξέρει τι της λέει. Δεν κατάλαβα. Κάπου έπιασα τη λέξη Μύκονος παρόλα αυτά.
1: Oh.
0: Σε αυτά που της λέει. Λέει μια Μύκονο μέσα έχει βάλει. Δεν ξέρω τι. Και αυτή τραβάει βίντεο όλη αυτή την ώρα. Τον συλλάβανε αυτόν, τον απομακρύνανε. Τώρα, αυτοί οι δύο είναι τύπου φίλοι ή συνεργάτες και τσακωθήκανε και την ξυλοκόπησε.
1: Εδώ λέει ότι η υπόθεση είναι υπό διερεύνηση και ότι δεν έχουν απαγγελθεί καταγγελίες ακόμα.
0: Μα πώς γίνεται να μην έχουν απαγγελθεί καταγγελίες? Πρώτα απ' όλα η γυναίκα βγήκε και είναι, το πρόσωπό της είναι μέσα στα αίματα.
1: Έτσι
0: την έχει χτυπήσει στο κεφάλι δηλαδή.
1: Όχι, το βλέπω.
0: Δηλαδή δεν έχω καταλάβει. Ενώ ανεβάζεις αυτό το βίντεο και έρχονται και τον μπαγλαρώνουν και πολύ καλά του κάνουν. Γιατί δεν λες, έγινε αυτό και αυτό και αυτό, με χτύπησε γι' αυτό και αυτό και αυτό, λέει. Μα μπράβο, συλλάβετε τον, βάλτε τον μέσα. Όχι.
1: Κανονικά ναι, αλλά
0: εδώ πολύ περίεργη. Εκτός αν τα απλά δεν έχουν ανακοινωθεί οι κατηγορίες. Δηλαδή έχουν απαγγελθεί, όπως λέγεται, αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί σε εμάς και δεν ξέρουμε. Αλλά πολύ περίεργη. Καθόταν αυτός δεν στον καναπέ. Δηλαδή και τον τράβαγε βίντεο. Ούτε να σηκωθεί να φύγει αυτό, ούτε να τη πάρει το κινητό τύπου. Μην εκεί και, μιλούσανε. Εμόφυρτη αυτή.
1: Ναι.
0: Πολύ περίεργη ιστορία. Και απορώ γιατί δεν τον έχουν βάλει ήδη μέσα αυτόν. Τον Λαγκούνα, αν είναι δυνατόν. Πάμε σε ένα break. Τι άλλο θα δούμε? Πάμε σε break. Περισσότερη μουσική.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρί.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6. Μην ξεχνάς ότι τρέχει. Πώς είναι έτσι τα μαλλιά μου, γιατί με αφήνεις ρε Γιώργο να εμφανίζομαι έτσι? Πουθενά, δεν έχει σημασία.
1: Εμφανίζεις στο ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, τρέχει φοβερός διαγωνισμός στο Instagram του My Radio 104,6 για 6 ημέρες, όλα πληρωμένα από Versus Travel, νούμερο 1 δηλαδή ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, στη Σαντορίνη. Κάνουμε φοβερό διαγωνισμό. Πρέπει να μπείτε στο Instagram, να μπείτε στη σελίδα του My Radio 104.6 FM. Αυτό είναι το προφίλ. Να ακολουθήσετε τη σελίδα αυτή, να κάνετε like στο συγκεκριμένο post που είναι η κοπέλα εκεί στη Σαντορίνη. Θα δείτε μια κοπέλα με πλάτη και ένα καπέλο να βρίσκεται στην Σαντορίνη. Και μετά αν κάνετε και scroll δεξιά, είμαστε όλοι εδώ η παραγωγή του My Radio στη Σαντορίνη. Έχουμε βρεθεί μαγικά. Να κάνετε like, να το κάνετε και repost, να το δουν και άλλοι, να μπουν στο διαγωνισμό και να πάρετε μέρος, διότι μιλάμε για 6 ημέρες, όλα πληρωμένα, όλα τα πάντα όλα, για να πάτε Σαντορίνη, αεροπορικά πληρωμένα, φόροι πληρωμένοι, διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Dodomar Selections, φοβερό ξενοδοχείο Σαντορίνη, πληρωμένα. Είμαι διατροφή πληρωμένη, ηνογευσία σε τοπικό ηνοποιείο πληρωμένο. Ξεναγώ στο Ακροτήρι και στο Μουσείο Προϊστορίας Σταφυρά πληρωμένο. Εισιτήριο Τελεφερίκ Σταφυρά πληρωμένο. Εισιτήριο για το καραβάκι στο Εφέστο πληρωμένο. Όλες οι μεταφορές, οι μετακινήσεις, εκδρομές και ξεναγήσεις πληρωμένες. Αρχηγός συνοδός του γραφείου του Versus Travel μαζί και ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια. Όλα αυτά πληρωμένα για 2 άτομα. Οπότε, μπείτε στο Instagram, να τώρα που μιλάμε, πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Instagram, μπείτε στο προφίλ του MyRadio 104.6 FM, κάντε το follow, κάντε και like στο post και έχετε το νου σας ότι η κλήρωση αυτή θα γίνει στο Instagram. Δεν θα γίνει εδώ σε κάποια από τις εκπομπές του MyRadio, θα ανακοινωθεί με story και αυτό κιόλας θα γίνει στις 29,
1: την άλλη Παρασκευή,
0: στις 29 Μαΐου, οπότε πρέπει να έχετε το νου σας και να βλέπετε όλα τα stories του Μαρέντο, γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι και πώς θα υποθεί εκεί. Αυτά είχα να σας πω και μην πείτε ότι δεν σας τα είπα. Συνεχίζουμε εμείς εδώ μουσικά μέχρι τις 11 Αντωνέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και τώρα
1: Γιώργο Κακοσέο και εις ανώτερα.
0: Και εις ανώτερα δηλείς τίποτα, Γιώργο μου.

0: Λοιπόν, είμαστε στο παραλίγο ακριβώς της πρώτης ώρας, που σημαίνει είναι η ώρα για ατζέντα, που σημαίνει ότι η Καταρίνα Μπούκα είναι εδώ για να μας πει πού και τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε και αρκετά live τύπου συναυλίες μες στο σουκού αυτό που θα συμβούν εδώ. Και δεν ξέρουμε σε σχέση με τον καιρό τι θα γίνει με όλα αυτά. Δηλαδή, αν ισχύσουν αυτά που έχουν πει για αύριο Σάββατο, ότι θα βρέχει από το μεσημέρι μέχρι και αργά το βράδυ, βροχές, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτά. Παρ' όλα αυτά, ίσως ένα από αυτά να τα αναφέρει και η Μπούκα στην ατζέντα της. Για πάμε να δούμε.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Παρασκευή στα ημερολόγια, ξεκινά σήμερα το By Hand Festival στην πλατεία Συντάγματος. Θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Μαΐου και πρόκειται για ένα πανελλήνιο φεστιβάλ χειροτεχνιών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Εκεί θα βρείτε κοσμήματα, κεραμικά, πλεκτά, κεντητά και διάφορα ακόμη χειροποίητα αξεσουάρ. Αύριο Σάββατο, 23 Μαΐου, έχουμε στην πλατεία Κουμουνδούρου ποντιακό πανηγύρι στα πλαίσια του This is Athens City Festival. Από τις 6.30 μέχρι τις 11 το βράδυ, πλατεία Κουμουνδούρου πλημμυρίζει με μουσική και τραγούδια, ενώ η βραδιά θα ξεκινήσει με μια ενδιαφέρουσα έκθεση ποντιακού βιβλίου και ξύλινων γλυπτών. Σας πάω και σε λίγο wellness, καθώς 23 και 24 Μαΐου έχουμε δύο ολόκληρες ημέρες ευεξίας στον Εθνικό Κήπο με τίτλο «Την βλάστησή σου ξανανιώνω». Η είσοδος είναι ελεύθερη, οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν από 9 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα και περιλαμβάνουν γιόγκα, πιλάτες, διαλογισμό και γενικότερες εμπειρίες ευεξίας. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events. My radio.
3: 104,6 My Radio. Τα δικά σου.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο -1.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
12: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών. Αναφόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα. Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman, μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλυμα φουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
17: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, Δράση. Η μεγάλη επιστροφή των πολεμικών κόμιξ. Ιστορίες από θρυλικούς δημιουργούς. Από τον Μπάτλερ Μπρίτον και τον πόλεμο του Τσάρλι μέχρι τον Ταγματάρχη Ίζη, μαζί με νέες ελληνικές δημιουργίες γεμάτες ένταση, σάτιρα και συνέστημα. Δράση. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
16: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Ball Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

0: MyRadio 104,6. Εδώ είσαστε στον καλύτερο σταθμό της πόλης για την καλύτερη ελληνική μουσική. Τα δικά σας αγαπημένα, ό,τι σας αρέσει να ακούτε, θα τα ακούσετε εδώ. Ακόμα τρέχει το Φεστιβάλ των Κανών. Mm-hmm. Πάει κόσμος εκεί πολλής και τα λοιπά. Είδα φοβερά βιντεάκια της Ιωάννας Στούνη που πάει κάνες μόνη της. Να σου πω κάτι, εγώ την παραδέχτηκα. Δηλαδή είχε όλο αυτό τον ενθουσιασμό του, παιδιά, πάω κάνες, δεν με έχει καλέσει κανείς, δεν πάω με συνεργασία, ήθελα να βρεθώ και πάω, έχω και μια φορεματάρα μαζί μου που γεμίζει όλη τη βαλίτσα και πάω, και πάω. Ξέρεις, αυτό μου αρέσει, γιατί βλέπουμε πολύ κόσμο που πάει στις κάνες ξαφνικά και υπάρχει λίγο ένα, σε κάποιες περιπτώσεις, ένα πολύ συγκεκριμένο, ας πούμε, τι να πούμε, ύφος. Που ξεπερνάει και το ύφος των ηθοποιών που πάνε στις κάνες να πάρουν κάποιο βραβείο, έτσι. Και λες, φίλε, εγώ αυτό μου αρέσει. Που ρε παιδί μου, σου λέει πρώτα απ' όλα ότι πάω μόνη μου, δεν με κάλεσε κανείς και ούτε συνεργάζομαι με κανέναν. Έχω όλο αυτό τον ενθουσιασμό το ότι βρίσκομαι κάπου, το οποίο δεν είναι. Είναι το όνειρό μου να βρεθώ. Δεν είναι ότι έχω λόγο να βρίσκομαι εδώ. Είχα το πώς είναι εμένα το όνειρό μου να πάω στα Όσκαρ. Να πάρω ένα. Κατάλαβε. Ναι, με αυτό τον ενθουσιασμό. Ωραίο.
1: Ναι, όχι, πολύ ωραίο.
0: Πολύ επίσης, authentic.
1: Να δώσουμε συγχαρητήρια, γιατί εγώ δεν το είχα δει όλο το σκηνικό και τώρα το είδα. Mm? Το φόρεμα. Mm. Συγχαρητήρια για το φόρεμα.
0: Παραγόγα το φόρεμα.
1: Όχι, πέρα από αυτό, αν μπορείς να περπατήσεις με αυτό γύρω σου.
0: Ναι, μπορείς να κάνεις τα πάντα.
1: Μπορείς να κάνεις τα πάντα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έχουν τελειώσει όλα.
0: Έχει πολύ όγκο. Φαντάζομαι ότι η ολόκληρη βαλίτσα από ό,τι είδα είχε μέσα αυτό το φόρεμα.
1: Και φαντάζομαι ότι η βαλίτσα θα ήταν 20 κιλά σύν για να χωρίσει όλο αυτό το πράγμα μέσα.
0: Ναι.
1: Όχι από άποψη βάρους, αλλά από άποψη μεγέθους.
0: Ναι, δεν ήταν βαριά, αλλά ήταν γεμάτη.
1: Ήταν γεμάτη.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Κοίταξε, σου λέει, εγώ τώρα θα ζήσω αυτό, ρε παιδί μου. Θα το δώσω όλο και θα το ζήσω. Αλλά σημασία έχει ότι έχεις τη στάση αυτή που λες ότι είμαι καταενθουσιασμένη που θα πάω εκεί και λες και το ρεαλιστικά ότι ξέρεις κάτι, πάω μόνη μου ρε φίλε, έτσι γουστάρω, δηλαδή μου αρέσει αυτό. Δεν έχεις όλη την ιστορία του, λες και σε έχουν καλέσει όλοι από το φεστιβάλ και σε περιμένουν πώς και πώς να πας. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Καλά, όταν το πουλάς ότι σε έχουν καλέσει από το φεστιβάλ.
0: Κατάλαβες. Γενικότερα, δεν είναι ωραίο να έχουμε, να είμαστε πιο απλοί, παιδιά. Πιο απλοί, πιο απλοί. Ωραία, είναι καλύτερα όταν είναι πιο απλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς με μουσική. Με τι?
1: Με Αντώνη Ρέμο.
0: Ορίστε.
1: Μία Δευτέρα.
0: Μία Δευτέρα, λοιπόν, όπως σήμερα που είναι Παρασκευή.
1: Έτσι.
0: Καμία λογική σε τίποτα από αυτά. Ο Αντώνης Ρέμος είναι εδώ μαζί μας στο MyRadio 104,6.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

104,6. My Radio. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα.

0: Λοιπόν, έχουμε πουσουκού Final Four, όμως το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Έχετε το νου σας, διότι από χθες 21 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου η ΕΙΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό Challenge Save the Drop λέγεται. Πόσο γρήγορα λοιπόν μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού. Θα πας εκεί στο Ζάπιο που έτσι και αλλιώς γίνεται ένας χαμός. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο. Το έχουν φτιάξει καταπληκτικό προκειμένου έτσι να γιορτάσουν με διάφορα παιχνίδια και δράσεις και τα λοιπά. Όλη αυτή την εμπειρία του Final Four. Οπότε θα πας εκεί, θα αγγίξεις τις βρύσες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ. Θα παίξεις με τους φίλους σου, θα δοκιμάσεις τα αντανακλαστικά σου και πραγματικά θα περάσεις πολύ ωραία. Είναι ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν, η εμπειρία είναι απολαυστική για όλους και σε περιμένουν όλα αυτά στο περίπτερο της ΕΙΔΑΠ, στο Ζάπιο Μέγαρο, όπου η καρδιά του Final Four χτυπάει πάρα πολύ δυνατά όλο το τρίμερο αυτό, μέχρι και την Κυριακή. Έτοιμοι εμείς για ένα break και ερχόμαστε.
1: Best 103,1.
2: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
3: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Ακτέων Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο πεδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Ακτέων Classic. Ακτέων Classic. Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου. Shine bright like a
4: diamond. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα.
5: Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
6: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
7: Έχετε επιχείρηση στον κλάδο της φιλοξενίας?
8: Αναβαθμίστε το ξενοδοχείο ή το κατάλημά σας με την εγγύηση της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Πείτε αντίο στα κλειδιά και τις χρονοβόρες διαδικασίες.
7: Έξυπνες ηλεκτρονικές κλειδαριές με κομψό design και μεγάλη αντοχή. Διαχειριστείτε τα πάντα απομακρυσμένα, ακόμα και από το κινητό. Ψηφιακό πάνελ με αριθμό δωματίων και ενδείξεις πελατών.
8: Λύση για check-in 24 ώρες το 24ωρο χωρίς την ανάγκη υποδοχής.
7: Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074
9: και online στο balispavlastore.com.
10: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
11: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
10: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
11: Το Γιώργο τον βλέπετε?
10: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
11: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
10: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
11: Είστε σίγουρα medium?
8: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
9: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
12: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερία. Κρεμαστή πιο φθηνά πουθενά.
1: Best 103,1.
13: Oh my God! Λίγο νερό, παιδιά.
14: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: Αχ, εδώ είμαστε λοιπόν. Όπου να είναι, θα ολοκληρώσουμε αυτή την εβδομάδα στην πραγματικότητα, διότι είναι και Παρασκευή. Έχουμε λίγη ώρα ακόμα. Γίνεται, κάπου διάβασα, το ψάχνω τώρα να το βρω για να το πω πιο αναλυτικά, ότι θα γίνει καινούριος Κόναν ο Βάρβαρος. Με τον Σβατζενέγκερ. Ο βετεράνος στάρ θα κάνει πάλι αυτό το ρόλο. Ο Σβατζενέγκερ θα κάνει τον Κόναν τον Βάρβαρο. Ο Σβατζενέγκερ όμως, πόσο χρονών είναι τώρα? Δεν ξέρω τώρα, είναι, δεν είναι 70?
1: Νομίζω είναι παραπάνω από 70.
0: Πιο πολύ είναι, έτσι. Είναι 44 χρόνια από την πρεμιέρα της θρυλικής πρώτης ταινίας. Το 82 βγήκε ο Κόναν.
1: 78 είναι.
0: 78 θα κάνει τον Κόναν τον Βάρβαρο. Εντάξει, εγώ δεν λέω να τον κάνει. Προφανώς θα στηριχτεί κάπως σενάριακά, ότι ρε παιδί μου, ο Κόναν ο Βάρβαρος έχει, ξέρω, απομονωθεί κάπου σε κάποιο αυτό και τα λοιπά, και για κάποιο λόγο αναγκάζεται, παρότι ας πούμε είναι χρόνια απομονωμένος, να αναλάβει δράση με έναν τρόπο. Κάπως έτσι το σκέφτομαι.
1: Καλά, εντάξει, δεν ήταν ότι είχε script, εντάξει, ναι, αλλά δεν είχε και πολλά λόγια ο Άρνολντ τότε.
0: Ρε παιδί μου, δεν είχε, αλλά είχε όλο το άλλο το κομμάτι του, με τα σπαθιά και τις μάχες και τα τέτοια. Τώρα πώς θα, κάπως πρέπει να υποστηριχτεί αυτό. Θα είναι, λέει, ο King Conan.
1: Όχι.
0: King Conan. Να σου πω κάτι, εγώ θα πάω να τη δω αυτή την ταινία. Καλά, εγώ είμαι γνωστή για το ότι βλέπω όλα αυτά τα.
1: Ναι, γενικά
0: εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί όχι. Λοιπόν, εγώ θα το δω. Θα βγει πότε? Προσπαθώ να διαβάσω τώρα, γι' αυτό με βλέπετε και κομπιάζω. Δεν μας λέει ακριβώς πότε θα βγει. Αλλά μας λέει ότι έγινε και άλλη ταινία, Conan the Barbarian, αν θυμάστε, το 2011.
1: Ναι.
0: Όπου τον έκανε τον Conan ο Jason Momoa. Τι να μας πει τώρα, Jason Momoa.
1: Δεν είναι.
0: Δεν κάνει. Καλύτερα ο Σβατζενέγκερ 78 να κάνει τον Conan τον Βάρβαρο από αυτό. Οπότε, μια χαρά, θα το δούμε.
1: Ναι. Επίσης και κάτι άλλο, βγαίνει και νέα σεζόν Casa de Papel του χρόνου.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Με τους ίδιους.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Καλά, άσε τι είδα. Λοιπόν, λέω και αυτό και θα σας αφήνω γιατί θα φτάσουμε στο ακριβώς. Είδα ένα βίντεο όπου αυτός ο Μπερλίν, ναι, από το Casa de Papel, έτσι τον θυμήθηκα, που έχει κάνει την άλλη σειρά. Τώρα που λέγεται Μπερλίν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η σειρά είναι στα ισπανικά γυρισμένη.
1: Mm-hmm.
0: Αν εσύ όμως βάλεις ότι θέλεις να ακούγεται στα αγγλικά, αν αλλάξεις το όντιο, οι άνθρωποι μιλούν αγγλικά.
1: Είδες το AI.
0: Τα στόματά τους, είναι φοβερό αυτό. Το στόμα τους και τα χείλια τους είναι σαν οι ίδιοι ηθοποιοί να μιλάνε, να έχουν γυρίσει όλη την ταινία και στα αγγλικά. Δεν είναι δηλαδή απλά μεταγλωτισμένο. Είναι η ομιλία τους έτσι. AI. Ναι. Αυτό είναι φοβερό. Κοίταξε, σε αυτή την περίπτωση μου αρέσει.
1: Ναι,
0: εγώ ξενερώνω να βλέπω τις ταινίες μεταγλωτισμένες. Δηλαδή, δεν μου αρέσει που βλέπω ταινίες που άλλο λένε ηθοποιοί και άλλο ακούω εγώ. Οπότε, σε κάτι κινέζικες, γιαπωνέζικες ταινίες, κάτι τέτοια, το να βάζω εγώ αγγλικά και να ακούω αγγλικά, μ' αρέσει.
1: Okay.
0: Και να τους βλέπω ότι μιλάνε αγγλικά. Αλλά κοίτα πόσο τρομακτικό.
1: Ναι, είναι.
0: Φοβερό. Πώς γίνεται αυτό, ρε? Πώς μπορούν να κινούν το στόμα τους? Γίνεται απίστευτο. Σοκαρισμένοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μουσική. Με τι?
1: Με έναν Χρήστο Μάστορα μαζί με τον Θέμη Δαμαντίδη. Από τα VMA.
0: Στην καρδιά. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η διασκευή του Στην καρδιά που είχε κάνει ο Μάστορας με τον Δαμαντίδη είναι από αυτό που σας λέω για τα Mad Video Music Awards. Είναι αυτές οι συνεργασίες που είναι μοναδικές, ανεπανάληπτες και καταπληκτικές όπως ήταν αυτή.
2: Φεύγω αλλά κοίτα να σκέπαστης καλά. Κάνει τόσο

0: θέλω. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι 27 Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού. Και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού, η ΑΒΕΝ μας θυμίζει ότι η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, είτε είσαι στην πόλη, είτε είσαι στις διακοπές, είτε όπου και να είσαι, απαιτεί μια υψηλή αντιλιακή προστασία. Πρέπει να φοράμε αντιλιακό κάθε μέρα, χειμώνα, καλοκαίρι, είτε έχει ήλιο, είτε έχει συννεφιά. Έχουμε λοιπόν από την Aven, το Aven Ultra Fluid Invisible SPF 50, που είναι ένα καταπληκτικό αντιλιακό προσώπου, το οποίο απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτα, είναι 100% αόρατο, δεν αφήνει λευκά ίχνη, απλώνεται πραγματικά υπέροχα, έχει φοβερή υφή, σας το λέω γιατί το χρησιμοποιώ και το ξέρω, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει φυσικά και πλήρως με 50 έτσι, προστασία. Έχει ένα πατενταρισμένο φίλτρο το οποίο ονομάζεται Triazorb. Και χάρη σε αυτό το φίλτρο προστατευόμαστε από ακτίνες UVA, UVB, αλλά και από μπλε φως υψηλής ενέργειας. Οπότε ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό σχετίζεται με τη φωτογύρανση και τις πανάδες. Μην ξαναρχίσω για τις πανάδες. Από χθες το φυσάω και δεν κρυώνει. Βρες το λοιπόν στα φαρμακεία, διότι είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να χρησιμοποιήσεις στο πρόσωπό σου. Και σου δίνω και ένα extra tip. Έχει και για το σώμα ένα φοβερό σπρέι αντιλιακό για βέν. Δες το, ρώτα το και πάρτο. Λοιπόν, φεύγουμε παιδιά. Ήρθε η ώρα. Δίνουμε σκυτάλι, Κατερίνα Μπούκα. Δίνει σκυτάλι μετά στην PPO Τσαουσέλου. Να πω ένα στείλω πολλά φιλιά και χαιρετίσματα στο ξαδερφάκι μου, το Γιώργο που ακούει. Είναι ο καλύτερος μας ακροατής, να ξέρεις. Ο ξαδερφός μου ο Γιώργος ακούει καθημερινά My Radio. Του στέλνουμε λοιπόν την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Και Δευτέρα που θα έρθω, θα έχουμε πολλά να πούμε.
1: Αν έχουν πάει όλα καλά.
0: Έλα, μην λες τέτοια. Πρώτα Θεός, όλα καλά θα έχουν πάει και θα τα καταφέρουμε. Τι είμαστε, έρχεται ολόκληρο Final Four μέσα στο σπίτι μας. Δεν εννοώ το ΟΑΚΑ το σπίτι μας, για αν είσαι Παναθηναϊκός. Εννοώ γενικά το σπίτι μας. Τη χώρα μας, κύριε μου. Final Four στη χώρα μας. Λίγο το έχεις. Λοιπόν, όλα θα πάνε τέλεια. Ας κερδίσει ο καλύτερος, θα πω εγώ. Έτσι. Ας κερδίσει ο καλύτερος, διότι προφανώς και. Εγώ προσωπικά θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός, γιατί είναι η ελληνική ομάδα ανάμεσα σε ξένες ομάδες και θέλω να κερδίσει. Αλλά από εκεί και πέρα, ας κερδίσει και ο καλύτερος. Ήρεμα και ψύχρεμα, ωραία, να ευχαριστηθούμε Final Four. Μην πάμε τώρα να κουβαλιόμαστε εκεί πέρα να τρέχουμε. Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τα λέμε τη Δευτέρα, παιδιά. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας.
2: Παίζει τα δικά σου.
3: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Εκτός φυλακής μετά από 24 χρόνια βρίσκεται ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί για την εγκληματική δράση της οργάνωσης σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξης. Η αποφυλάκησή του έγινε με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, αλλά και απαγόρευση να κυκλοφορεί εκτός της συγκεκριμένης περιοχής. Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών είναι το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωση στο Κινηματοθέατρο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Η μεγάλη ώρα για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα πλησιάζει, καθώς σήμερα Παρασκευή θα διεξαχθούν οι δύο μεγάλοι ημιτελικοί. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στις 6 ώρα, ενώ στις 9 η Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρεται με τη Βαλένθια. Το σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας προβλέπει αυξημένη αστυνομική παρουσία, ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιμετρικά του γηπέδου, αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους, καθώς και ειδικές κυκλοφοριακές και επιχειρησιακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του ΟΑΚΑ. Αστρολογικά, κατάλληλη η σημερινή ημέρα για δεσμεύσεις και υπογραφές.
4: Ο καιρός σήμερα.
3: Με αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα η μέρα στην Αττική, ενώ αναμένονται και τοπικές καταιγίδες και βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 26 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
5: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
13: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, λουλούδια μου αγαπημένα κροτοπουλά μου, καλώς ήρθατε. Παρασκευή, παιδιά, Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, 22 Μαΐου. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. 6-9-8-104-104-6. Θέλω τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις φωτογραφίες σας, να μου πείτε πώς έχετε ξυπνήσει. Ελπίζω και εύχομαι να είστε πάρα πάρα πολύ καλά. Εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να χαμογελάσετε, για να περάσετε όμορφα και φυσικά να χορέψετε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, με όλα τα δικά σας αγαπημένα που τα ακούτε μόνο εδώ στον 104,6 My Radio. Ξεκινάω με κέφι, μπρίο, αισιοδοξία, χαρά, τσαχμινιά και καλά να περάσουμε.

Fest 103,1.

0: Invest 103,1.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
2: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
0: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοΐαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
3: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
4: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
5: Αμέ, ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
4: Εκεί είναι ο Σαράντης.
5: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
5: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
0: Μπάγερ, Ιζομάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
5: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
5: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
6: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
5: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
4: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
5: Η ίδια.
4: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
5: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
4: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
5: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
4: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48 στην Ιαλισσό.
5: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
4: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
5: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
7: cantare. Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
0: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Best 103,1 εκπέμπει. Παντού.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Best 103,1.
1: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργο, στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργο Τρατορία Σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοίκτα κάθε μέρα, από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργο.
2: Στην υγειά της Νίκης.
3: Στην υγειά του Μιχάλη.
4: Στην επιτυχία σου.
3: Στη νέα σου σχέση.
5: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
3: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
3: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
5: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
3: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
5: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
6: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
7: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
6: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
7: Γάλα νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
6: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
7: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
6: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
7: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη γκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
9: Ουφ, πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφιξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
10: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις.
9: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
10: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα, εφαρμογή. Στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
9: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
10: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074.
9: Και online στο balispavlastore.com.
11: Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
3: Δηλαδή,
2: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
4: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
5: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
4: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
5: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
4: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
8: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
7: Όχι. Αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
8: Το Γιώργο τον βλέπετε?
7: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
8: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
7: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
8: Είστε σίγουρα medium?
9: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
10: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
14: Daily Couscous.

0: Και φτάσαμε και στο φινάλε αυτής της εβδομάδας και η Αντέλη Κουσκούς είναι εδώ έτσι για να σε αποχαιρετήσει. Να αποχαιρετήσει
1: την εβδομάδα.
0: Δεν είναι τα τελευταία. Είναι η πρώτη τελευταία εβδομάδα του,
1: ναι,
0: του Μαΐου. Την άλλη εβδομάδα έχουμε και το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Τι ωραίο.
1: Τι ωραίο για εσάς.
0: Τι σωστό, γιατί. Α, εσύ δεν θα έχει.
1: Εγώ θα δουλεύω. Τώρα ξεκινάει το καλό. Για εμένα.
0: Η Λένια Βίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη Σίμος ακριβώς απέναντί μου κάθεται.
0: Και φυσικά όλοι εσείς στην παρέα μας. Δέσποινα Μπανδίνα, μ' αγαπάς. Ολοκαίνουργιο τραγούδι, το ακούμε πρώτα εδώ. Και δεν θέλω να ξεχνάσει ότι ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Φυσικά, γιατί στο Μασούτη μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας που με κάθε σου αγορά σε ανταμείβει με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνει 6 ευρώ έκτος του λογαριασμού σου. Αν επιλέξεις δε προϊόντα ειδικής ετικέτας Μασούτη, Mystic Grand Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, τότε όχι μόνο θα πάρεις την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή, αλλά και διπλούς πόντους στη Mastercard, άρα πολύ πιο κοντά στο επιταγή των 6 ευρώ. Δεν θέλω επίσης να ξεχνάς ότι ο Μασούτης είναι ένα περιβάλλον προσβάσιμο σε όλους, γιατί ενδιαφέρεται για όλους, ενδιαφέρεται το ενεργειακό αποτύπωμα, ανακυκλώνεις λαμπτήρες, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες,
1: χαρτί,
0: όλα αυτά. Και τι άλλο να πω. Να πω.
1: Να πάτε.
0: Έτσι. Δεν με αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης, και επιστρέφουμε. Δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Στο μεταξύ, δεν ξέρω αν είδες, έπαιξε και την Τετάρτη το τελευταίο επεισόδιο του Survivor, του συμβούλου που αποφασίσαν να δώσουν τα λεφτά στο Σταύρο Φλόρο.
1: Εντάξει,
0: το έπαθλο. Και σταμάτησε το παιχνίδι με σύμφωνη γνώμη παικτών και παραγωγής.
1: Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω σταμάτησε γιατί λέγανε ότι τέλος οριστικά κλπ. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω σταμάτησε για το 26, δηλαδή για το συγκεκριμένο.
0: Νομίζω το Sky δεν έχει διάθεση να ξανακάνει,
1: Survivor. Okay.
0: Δεν ήταν και τα νούμερα καλά, δηλαδή να πεις.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Οπότε και με όλο αυτό. Ξέρω ότι θα πάρει βέβαια εκτός το έπαθο, θα πάρει και κάποια αποζημίωση και από το κανάλι. Έμαθα εγώ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τον στηρίξανε και λογικό, έτσι, τι να λέμε τώρα.
0: Τώρα ο άνθρωπος πήγε αρτιμελής, πήγε μια
1: γιατί
0: χαρά.
1: Λένε και ότι, γιατί έχει γίνει ένας ολόκληρος χαμός με τα συμβόλαια και με το τι υπογράφεις, ότι ακόμα και να, οτιδήποτε και να σου συμβεί, είναι δική σου ευθύνη.
0: Υπάρχει και ένα κοινωνικό πλαίσιο. Όχι, υπάρχει και ένα κοινωνικό πλαίσιο και μια κοινωνική κατακραυγή που τη φοβάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, λογικό. Καμπάνες. Κωνσταντίνος Αργυρός γιόρτασε χθες τα γενέθλιά του και τη γιορτή του, να πούμε, με φίλους του στο.
1: Και τα
0: στο
1: δύο
0: Παράοντα.
1: Μαζί τα είχε.
0: Ναι, ναι.
1: Και γιορτή και γενέθλιο.
0: Ναι.
1: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δηλαδή είναι. Κάτσε να σκεφτώ.
0: 40 χρονών.
1: Όχι, παιδί μου, 40 χρονών. Προσπαθώ να σκεφτώ ποιο θα δίνει πριν το δίδυμο.
0: Δίδυμο δεν είναι καλέ.
1: 21 του μηνός.
0: Του μηνού.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι από τις 21 ξεκινάει ο δίδυμος ή από τις.
0: Δίδυμο νομίζω είναι. Δεν νομίζω ότι είναι Ταύρος.
1: Δεν ξέρω. Θα το
0: δούμε. Και

0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι η Κέτι Γαρμπή, η οποία ανακοίνωσε και ένα tour μαζί με τον Διονύση Σχοινά. Νομίζω και πέρυσι ήταν μαζί με το Love on Tour, που ήταν ακριβώς το ίδιο με τον Harry Styles.
1: Ναι, σωστό. Ξέρω
0: που μπορώ να πάρω και το logo. Δεν κουράζεστε, γιατί να ψάχνετε κάτι άλλο.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ πάντως τους αγαπώ. Ταύρος είναι.
0: Ταύρος είναι.
1: Είναι Ταύρος, είναι ο Ξεδρός.
0: Είναι η Αλλοπολείο.
1: Εγώ πάντως τους αγαπώ και από ό,τι καταλαβαίνω τους έχει λειτουργήσει και τους έχει δουλέψει πάρα πολύ αυτό το μαζί. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να γίνει.
0: Πιστεύω ότι αγαπιούνται πάρα πολύ. Αρχικά, όχι πιστεύω, ξέρω ότι αγαπιούνται πάρα πολύ. Οπότε γι' αυτό το πράγμα λειτουργεί.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή ο Διονύσης Πακάδη λέει Κατερίνα.
1: Στην Κέτι.
0: Την Κατερίνα τη λέει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εγώ θυμάμαι.
0: Και η Κέτι λέει ότι μόνο η μαμά της και ο Διονύσης τη λένε Κατερίνα.
1: Εγώ θυμάμαι ότι κάποια στιγμή σε συζήτηση τώρα που είχαμε κάνει, είχαμε βγει για φαγητό ο Διονύσης η Κέτι. Και εγώ τέλος πάντων. Και μου είχε πει ρε παιδί μου ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να θαυμάζεις τον άνθρωπό σου. Δηλαδή το θεωρεί από τα νούμερο ένα για να μπορέσει να υπάρξει και να κρατηθεί και να στηρίζει.
0: Ισχύει. Και είναι και μια πραγματικότητα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Daily Couscous. Best 103,1.
1: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Hey, Mister, πού πας?
3: Πάω στον Mister Mobile και τα κάνω όλα καινούργια.
0: Mister Mobile.
4: Σέρβις και αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, λάπτοπ, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
3: Αναβαθμίσεις από έμπειρο προσωπικό με σύγχρονο software και hardware στις καλύτερες τιμές.

0: Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
1: Mr. Mobile. Αφάντου, Περνού 13.
0: Τηλέφωνο 2241 11 33 25.
1: Mr. Mobile. Και όλα γίνονται καινούρια.
2: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
3: Critimo All Day Restaurant in Blue Sahara Sisha. The ultimate combination.
4: Beyond your imagination.
3: Exceptional Mediterranean and Greek cuisine.
4: Enjoy the summer.
3: Critimo All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.
5: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241 047 323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνη. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
7: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Center, κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοΐαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241 03 432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, εδώ είμαστε λοιπόν, 22 του Μάη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, τελειώνουμε.
0: Σήμερα μπαίνει εντάξει ο Δίδυμος.
1: Ναι, ναι, 22. Σε κάποιο μπαίνει 21 και σε κάποιο μπαίνει 22. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με τη χρονολογία αυτό.
0: Μπορεί, νομίζω ότι έχει να κάνει με το όταν πάει 31 ή αν δεν πάει.
1: Δεν έχω, μη σου λέω τώρα και βλακίζει, γιατί δεν είμαι η Ζαρατρούστα. Αλλά κάπως έχει να κάνει νομίζω και με τη χρονολογία. Παναγία μου, σε έχουν ματιάσει, έτσι.
0: Με έχεις ματιάσει.
1: Σε έχω ματιάσει. Εγώ σε έχω ματιάσει. Είναι μια πραγματικότητα. Τέλος πάντων, τι θα κάνεις το Αγίου Πνεύματος το τρίμερο.
0: Το Αγίου Πνεύματος θέλω να πάω ένα ταξιδάκι.
1: Μάλιστα. Αχ, σκοτώθηκα.
0: Ναι.
1: Σκοτώθηκα. Εγώ μάλλον θα. Α, και συνεχίζω και σκοτώνομαι, έτσι.
0: Αυτοκτονώ.
1: Παιδιά, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Έχω πετάξει το μικρόφωνο μέσα στη μούρη μου. Χτύπησα το γονατό μου στο τραπέζι και γενικότερα.
0: Χτύπησα το τρύπησα λίγο.
1: Τρύπησα. Ναι, δεν έχει καμία σημασία. Τελειώσανε ω εξοβάσει με την τάση Θεοδωρίδου.
0: Δεν ξέρω.
1: Και νομίζω πω όχι ακόμα.
0: Νομίζω αυτό το Σαββατοκύριακο το έχουν.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί ήταν sold out.
1: Σίγουρα. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ. Και δεν προλάβα να πάω να τους δω. Μπορεί και να προλάβω βέβαια. Τώρα το σκέφτομαι.
0: Τι θα πας το Σάββατο?
1: Όχι.
0: Πώς θα πας? Πας σήμερα?
1: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχει σημασία. Θα το βρω κάποια άλλη στιγμή αυτό.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, δεν σε αγαπάω και επιστρέφουμε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

0: Ηλίας Βετός, λάθος. Εδώ είμαστε, ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου, 22 του Μάη. Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις για ένα Daily Throwback που έρχεται σε λίγο.
1: Έχω φοβερό Daily Throwback, θέλω να σου πω. Όχι, δεν το έχεις βάλει. Σίγουρα δεν το έχεις βάλει. Γιατί, ναι. Τέλος πάντων, καμία σημασία δεν έχει αυτό. Είμαστε και σε. Εντωμεταξύ, εδώ στην Ελλάδα, είμαστε και σε ρυθμούς Final Four. Γιατί έχουμε και το μπάσκετ.
0: Α, ναι,
1: ναι. Είμαστε και σε ρυθμούς Final Four. Τώρα να δούμε.
0: Που λένε τώρα θα πάει με μπαζούκες, δεν θα πάει.
1: Ναι, γενικώς υπάρχει, τέλος πάντων. Γίνεται ένας χαμούλης γύρω από αυτό. Δεν ξέρω αν εσείς θα βρεθείτε εδώ κοντά στο ΟΑΚΑ να υποστηρίξετε μια από τις αγαπημένες σας ομάδες ενδεχομένως. Τώρα θα μου πεις ελληνική, μια ομάδα είναι μέσα, Ολυμπιακός. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πολύ Παναθηναϊκοί παρακαλά να μην το πάρει τουλάχιστον ο Ολυμπιακός μες στο ΟΑΚ.
0: Γιατί,
1: αυτό
0: ρε,
1: είναι το θέμα. Γιατί είναι η έδρα τους.
0: Εντάξει, η έδρα τους είναι. Ας βάλουμε πάλι το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάς και τελειώνουμε. Κάθε χρόνο τα ίδια έχουμε.
1: Άσε με, Παναγιώτη. Άσε με, Παναγιώτη, τώρα. Εντάξει, εγώ τους καταλαβαίνω.
0: Γιατί.
1: Γιατί, εντάξει, είναι.
0: Πάνω
1: λίγο...
0: απ' όλα, πάνω απ' όλα να σκεφτόμαστε. Ναι.
1: Ναι, okay,
0: το... Βέβαια λέει, έλεγε ένας, πολύ ωραίο λέει αυτό που λες. Αν υπήρχε κάποιος
1: που θέλει
0: να
1: πει. Έλεγε παίκτη να πει. Όχι, έχουν και στον, Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, έχουμε Έλληνες. Αλλά εντάξει, δηλαδή τώρα κάπου ένα
1: σούσουρο
0: ανδρομάχη και ερχόμαστε.

0: Νίκος Απέργης, Daphne Lawrence, ίσως αύριο. Είδα ότι κάνουν closing εδώ μεταξύ ο Νίκος Απέργης με τη Ζώζεφ και έχουν και special guest τον Νίνο.
1: Λογικό, γιατί έχουν βγάλει και το έχουν κυκλοφορήσει με τη Ζώζεφιν το τραγούδι αυτό. Έχει ξεκινήσει κάποιο tour ο Νίνο. Κάτι, γιατί είδα που έκανε μια συναυλία.
0: Νομίζω ότι θα κάνουν tour μαζί με τη Ζώζεφιν.
1: Μαζί με τη Ζώζεφιν.
0: Νομίζω.
1: Άλλο ένα, όπως το λένε, love tour.
0: Ναι. Cute. Ξέρεις τι, θα σου πω την προσωπική μου άποψη.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία να συμβαίνει αυτά.
1: Απλά
0: μου κάνει λίγο υποκριτικό. Το κρύβω και μόλις βγάλω ένα ντουέτο, το δίνω όλο, πάρτο, μες στη μούρη.
1: Κάτσε ρε εσύ όμως, περίμενε να το συζητήσουμε, γιατί
0: ενώ
1: εδώ μιλάμε.
0: Σχέση.
1: Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για μια σχέση η οποία υπήρξε κάπως θυελώδης στην αρχή, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι χωρίσανε.
0: Ναι, Ηλένια, όταν κάναμε εδώ πέρα μια κουβέντα με μια υποθετική αναφορά στον Νίνο, βγάλαμε όλο το κομμάτι από το Βίτκας, τι συζητά. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, χωρίς να πούμε το όνομα του ανθρώπου, σε προηγούμενη σχέση σου.
1: Ναι.
0: Και δεν ήθελε αυτό. Και τώρα ξαφνικά το δίνω όλο, ρε παιδί μου. Από αυτή την άποψη το λέω. Μου κάνει λίγο περίεργο αυτό το πράγμα.
1: Το ακούω, αλλά καταλαβαίνω.
0: Αλλά το σέβομαι. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δική του είναι η προσωπική του ζωή και την κάνει όπως θέλει.
1: Ρε παιδί μου.
0: Θα μου πεις και η Ριελίδου δεν ήθελε
1: αυτό
0: να μιλάει για την Μιράλα. Ξανά έκανε κοινά γενέθλια.
1: Και
0: ανεβάζει και τους διαγωνισμούς που κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή.
1: Όντως.
0: Ναι,
1: τέλει.
0: Είδα κάτι story. Γι' αυτό το λέω. Να πούμε ότι η Ρελίνη που βγάζει και το τραγούδι σε φάρε από τη Δευτέρα.
1: Ναι,
0: το πούμε
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: αυτά,
1: ναι.
0: Έτσι.

0: day Nikos.
1: Best 103,1.
2: Αλίκη all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410 43613 και 6944 65 15 75.
3: Και μπας και καρ, Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
4: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
5: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
4: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
5: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
4: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
5: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
4: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
5: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι 760 ml, μόνο 3,10.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Buy a restaurant and beach bar, creating memories.
7: Critimo All Day Restaurant in Blue Sahara Sisha. The ultimate combination.
8: Beyond your imagination.
7: Exceptional Mediterranean and Greek cuisine.
8: Enjoy the summer.
7: Critimo All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.
9: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
10: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
11: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
12: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
0: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διατολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
13: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
14: Στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής ξεκινάει με κλαβδία, με όνειρο βαθύ. Ένα τελικό σκούσινι στην παρέα σου, 22 του Μάη. Εδώ είμαστε παρέα. Η Λένη Williams είναι απέναντί μου στο πέντε μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Έχετε ξεσαλώσει τα μηνύματα περί σχέσεων και γνωστών που είναι σε σχέση.
0: Έτσι, άνοιξε το κουτί της Πανδώρας.
1: Έχετε ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Θα μιλήσω και θα τοποθετηθώ λίγο αργότερα, καθώς είμαστε στην έναρξη της δεύτερης μας ώρας και αυτό που προέχει να πω είναι ότι πάντα ένας μασούτης είναι δίπλα μας, στην παρέα μας. Ένας μασούτης είναι εδώ για εσάς. Αν είχες 6 κινητά, θα μπορούσες να έβγαζες το κινητό στο κινητό στο κινητό στο κινητό. Εδώ ζω.
0: Αν είχε τρένο.
1: Ναι, ναι, ναι. Εδώ ζω μαγικές στιγμές γενικά με τα κινητά του Παναγιώτη. Τέλος πάντων, πιστεύω ή ότι κάνει συλλογή ή ότι κρύβεται. Είναι δύο τατινά.
0: Παιδιά, δύο κινητά έχω, εντάξει, για όνομα του Θεού. Και το ένα είναι προσωπικό μου και το άλλο είναι της δουλειάς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, άνθρωπος είμαι κι εγώ.
1: Πέντε. Τέλος πάντων.
0: Σε λέω και 28.
1: Τέλος πάντων. Ένας μασούτης είναι δίπλα μας, ένας μασούτης είναι εδώ στην παρέα μας. Γιατί ο Παναγιώτης ξεχνάει, ας πούμε, το ένα, έχει το άλλο στη μάσκα, τα καταλαβαίνετε τώρα, στο άλλο κινητό. Σε κάθε περίπτωση όμως, μην το ξεχνάτε, γιατί είναι το μεγαλύτερο από την οικονομία σας. Μην το ξεχνάτε ότι πάτε στο μασούτη, χτυπάτε τη μάσκα και βγαίνετε κερδισμένοι αυτόματα, γιατί σε μια επόμενη σας αγορά θα έχετε έκπτωση στο λογαριασμό σας, γιατί για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ. Και αν επιλέξετε και προϊόντα, μην στεγκράτε στον τόπο σας και βιολογικές επιλογές από το μασούτη. Εκεί οι πόντοι σας διπλασιάζονται και πιστέψτε με, επειδή ψωνίζω full και Mr. Grant και μασούτσα από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές, γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος, είναι πραγματικά από τα αγαπημένα μου. Οπότε ένα βήμα πιο κοντά στην οικονομία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε δεύτερη ώρα. Έρχομαστε με Daily Throwback σε πολύ λίγο.
0: Έτσι. Αυτή είναι η Αναστασία Βρέχη, έρχεται και καινούργιο τραγούδι. Σπάστε το.
1: Σπάστε το.
0: Έτσι. Μ' άρεσε που το άκουσα, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Μα, πάρα πολύ.
1: Το πιστεύω.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αυτός είναι ο Απόν, ρεμπέτικο. Ένα daily couscous είναι εδώ. Ένα daily throwback έρχεται. Daily couscous στο Facebook, daily @couscous στο Instagram, daily couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας.
1: Βεβαίως. Και θα σε πάω τώρα εγώ στο μακρινό 2004. Και τη μουσική την έχει γράψει ο Βασίλης Κελαϊδής.
0: Μάλιστα.
1: Και τους στίχους ο Νίκος Βαξεβανέλης.
0: Ωραία. Άνδρας, γυναίκα, καλλιτέχνης.
1: Άνδρας. Ήμουν μόνος. Τι, το βρήκες?
0: Το τζίνι είναι του Χρήστου Πάζη, αλλά ήμουν μόνος. Νεθεσμένος, ήμουν μόνος μέσα στη ζωή μου ξένος.
1: Αποκλείω.
0: Ξαφνικά είδα μπροστά μου ένα σύννεφο καπνό. Εντάξει. Οι άνθρωποι που ακούνε θα λένε αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή τη φωνή, γιατί.
1: Όχι, δεν είναι το τη φωνή. Είναι ότι. Παιδιά, να σας πω. Ακούστε. Τελείωσε.
0: Τι.
1: Τελείωσε. Παρατούμε.
0: Γιατί ρε φίλε.
1: Παρατούμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αλήθεια, από το ήμουν μόνος.
0: Ήμουν μόνος. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Βάζω όλες τις συνισταμένες των πραγμάτων.
1: Βέβαια.
0: Βάζω την χρονολογία. Βγάζω τους δημιουργούς. Τους δημιουργούς.
1: Τέλος πάντων. Μπράβο, είναι το τζιμ. Δεν χρειάζεται να φάμε και πολύ χρόνο, καταλαβαίνεις.

0: Αυτό είναι ο λογαριασμό από την Κατερίνα Λιόλιου. Η Ελένη εδώ απέναντί μου το φυσάει και δεν κρυώνει. Ρε Ελένη, να σου πω κάτι. Έκασε το είδο του και όλο που
1: μα πραγματικά. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, το σκεφτόμουν και εγώ χθε το έκασε το είδο. Αλλά όντω, εντάξει, δεν έχω να σου πω κάτι. Δεν έχω, δεν σηκώνω τα χέρια του.
0: Είμαι τυχαία εδώ που είμαι.
1: Αίρε να και. Σε καμία
0: την περιπτώσεων.
1: Και αν το ξέρει κάποιο πολύ καλά, αυτή είμαι εγώ ότι δεν είσαι τυχαία εδώ που είσαι. Και...
0: δεν είμαι τυχαία.
1: Καθόλου. Καθόλου. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ξέρεις, σκεφτόμουν τις προάλλες. Γιατί τώρα συζητάμε. Έχουμε ξεκινήσει και συζητάμε αρχικά για τις καλοκαιρινές διακοπές. Δεν ξέρω εσείς αυτό. Δεν ξέρω και εσείς σε τι φάση είστε. Και έλεγα, ρε παιδί μου, πόσο ωραίο θα ήταν πριν, ας πούμε, πας τις κανονικές σου διακοπές. Ναι. Συζητάγαμε που βρούμε ένα all inclusive ξενοδοχείο.
1: Τέλει.
0: Με μια καλή τιμή, να μην μας φύγει το νεφρό.
1: Τέλει.
0: Και να μπορείς να πας να κάνεις το μασάζ σου, το, ένα τύπου σπα, ρε παιδί μου, να ξεκουραστεί το σώμα σου,
1: αυτό.
0: Η ψυχούλα σου, το πνεύμα σου, όλα.
1: Αυτό που το χρειάζεσαι. Γιατί το χρειάζεσαι? Γιατί ακόμα και στις διακοπές, μέχρι να χαλαρώσει το κεφάλι σου, χρειάζεται τουλάχιστον 3-4 μέρες να πεις ότι να κάνεις adapt στο μέρος που βρίσκεσαι. Οπότε νομίζω ότι και εσύ, ας πούμε, πεις ότι έχεις και ένα σπίτι. Είσαι στην Αμοργό. Οπότε λες, κάπως γυρίζω στο σπίτι μου. Είναι λίγο πιο, σε εισαγωγικά θα στο βάλω, εύκολο από την άποψη του εγκληματιστή. Κάποιοι πάνε για 4 μέρες. Αυτές τις 4 μέρες μέχρι να πάνε έχουν γυρίσει πίσω, ας πούμε. Οπότε χρειάζεται αυτό, να πας να κάνεις έτσι, να αποφορτιστείς τελείως και μετά να πας διακοπές 4 μέρες. Εκεί θα πεις ότι τις έχω ζήσει τουλάχιστον, ρε παιδάκι μου. Θεωρώ.
0: Ναι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 36 005. Casa di Porta. In, out and in between.
4: Παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία της Ψήνθου με τη Χριστίνα Κόζα και τον Δημήτρη Κουγκρά. Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα έναρξης, 7 το απόγευμα. Διοργάνωση Αθλητικό Σύλλογος Δόξα Ψήνθου. Παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία της Ψήνθου το Σάββατο 30 Μαΐου. Τηλέφωνα κρατήσεων 694-396-0494 και 694-324-9185.
5: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Κι αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
6: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει. Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
7: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
8: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
9: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή άβρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan.
0: πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
11: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
12: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπής, έναν τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Μιλάμε για διακοπές. Εγώ, ας πούμε, συζητούσα γιατί μου λέγανε: γιατί ρε παιδί μου, το καλοκαίρι πηγαίνεις μόνο στην Αμοργό.
1: Ναι.
0: Και θα σου μιλήσω πολύ ειλικρινά. Ο βασικός λόγος που πάω στην Αμοργό είναι πρώτον οικονομικός, διότι.
1: Σίγουρα.
0: Για να είμαστε και ειλικρινείς, τον Αύγουστο, οπωσδήποτε και να πας στην Ελλάδα. Αρχικά, τον Αύγουστο δεν θεωρώ ότι πρέπει να είσαι στην Ελλάδα. Είναι πολύ ωραία η Ελλάδα. Και ειδικά σε νησί. Και ειδικά, εγώ είμαι σε νησί, ρε παιδί μου. Μπορώ να είμαι σε νησί, εννοώ, χωρίς να μου κοστίζει αυτό. Να μου κοστίζει, εννοώ, δεν έχω διαμονή. Έχω το σπίτι μου. Και έχω τους δικούς μου ανθρώπους, μπορώ να μαγειρέψω, μπορώ να κάνω μια πιο συνετή, ας πούμε, διαχείριση των οικονομικών. Αλλά οπουδήποτε και να πάω, θα πληρώσω τουλάχιστον τα τετραπλάσια. Επίσης, θα είμαι σε ένα ξένο μέρος, θα ταλαιπωρηθώ κατά κάποιο τρόπο. Μέχρι να βρω το ένα, να βρω το άλλο, θα με εξυπηρετήσουν, δεν θα με εξυπηρετήσουν. Ενώ στην Αμοργό θα πάω, έχω μια ρουτίνα. Πολύ συγκεκριμένη που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Γιατί αυτή έχει
0: συμπεριφέρει. Θα ξεκινήσω το πρωί, θα πάω να πιω τον καφέ μου, θα πάω μετά για ένα μπάνιο, θα γυρίσω τον μπάνιο, θα φάω, θα κάτσω λίγο να ξεκουραστώ. Στις 7 θα πάω ένα ποδαρόδρομο, θα γυρίσω, θα κάνω ένα μπάνιο, θα πάω μετά, θα ξεκουραστώ πάλι μισή ώρα
1: μετά, και μετά
0: θα κατέβω κάτω, θα πάω να φάω μια κρέπα ή θα πάω για ένα ποτό στη χώρα, θα γυρίσω, θα κοιμηθώ και ξανά η μέρα μου ξεκινάει. Αυτό. Ωραιότατα.
1: Είναι η ξεκούρασή σου αυτό.
0: Και θες να σου πω και κάτι. Οπουδήποτε και να επιλέξω να πάω να φάω το οτιδήποτε. Με τους ανθρώπους έχω μεγαλώσει.
1: Βέβαια.
0: Και θα με προσέξουν και θα πάω να κάτσω κάπου καλά. Θα μου βρουν να μου πούν. Έχει πολύ κόσμο, πηγαίνετε. Έχει πολύ κόσμο. Πάθω και καμιά τροφική δηλητηρίαση κάπου, ας πούμε. Που έχει συμβεί και αυτό στη ζωή μου. Ενώ σε άλλα μέρη που δεν ξέρω. Μαύρα φεγγάρια, λέει ένα ζευγαράκι, επιστρέφουμε.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο
1: καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επιπτώσεις, ετοιμάζει και για τη μεγάλη του συναυλία στη Θεσσαλονίκη.
1: 10 τον
0: στις 10
1: παιδιά.
0: Του Ιούνιου το αγόρι.
1: Μέσα από το Mortal.com θα βρείτε τα εισιτήριά σας, παιδιά.
0: Μαζί θα είναι και ο Τρανός.
1: Μαζί θα είναι και ο Τρανός, ο γλυκύτατος Τρανός.
0: Λοιπόν, και λέγαμε για τις διακοπές. Οπότε ξέρεις, ο κάθε ένας το βάζει το πλαίσιο. Και δηλαδή τώρα εμείς έχουμε κοντά, κυρίως τον Αύγουστο έχουμε την άδειά μας όλοι. Είναι ένα μεγάλο διάστημα που είναι πολύ κοστοβόρο.
1: Έχεις κάνει διακοπές γενικά μες τα χρόνια παντού σε άλλα νησιά και τέτοια? Δηλαδή να πεις
0: το
1: ότι...
0: Το καλοκαίρι όχι, ποτέ.
1: Όχι, δεν έχεις κάνει...
0: Μπορεί να έχω πάει κάποιες μέρες.
1: Εντάξει, έχεις πάει στο Κουφονί, ναι, που είναι ούτως ή άλλως και δίπλα.
0: Κουφονίσια πάμε με το... Έχει μια... ο άντρας μιας φίλης μου
1: που έχει
0: ένα σκαφάκι, οπότε πάμε μονοήμεροι.
1: Ναι.
0: Από την Αμοργό τα Κουφονίσια είναι μισή ώρα.
1: Και
0: με το σκάφος.
1: Και είναι Άξος, πρέπει να είναι κοντά.
0: Είναι Άξος, είναι πολύ πιο μακριά. Είναι κανένα.
1: Γιατί άπαξε και φτάσει
0: μια μισή ώρα, δύο
1: ώρα. Ναι.
0: Όχι, δεν είναι τόσο κοντά.
1: Δεν είναι.
0: Όχι.
1: Πάλι απέναντι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Μεταξύ, στο δρόμο προς τα Κουφονίσια έχει και την Κέρο εκεί πέρα. Α. Που κάθεσαι αρόδου, κάνεις πολύ ωραίο μπάνιο, πάρα πολύ ωραία νερά εκεί πέρα. Είναι όλα πεντακάθαρα μέσα στο πώς το λένε, στο πέλαγος. Είναι πάρα πολύ ωραία. Απλά πρέπει να προσέξεις γιατί έχει κάποιες, ξέρεις, μην βρεις.
1: Καρχαρίες.
0: Ξέρεις, βρε, όχι καρχαρίες.
1: Είδες που έχει καρχαρίες από τα Τσουρία Ελένη.
0: Στα
1: λουτρά της ωραίας Ελένης.
0: Λίγο να μην πας, η ωραία Ελένη όποιος πήγε έχει περάσει δύσκολα. Εδώ ένας πόλεμος έγινε.
1: Έλες, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει.

Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, ολοκαίρωνε και τραγούδι.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Έχουν και το τελευταίο τους διήμερο, να πούμε, ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη Δέσποινα Βανδύ στο κέντρο Αθηνών.
1: Κλείνουν και
0: φινάλε.
1: Φινάλε.
0: Εντάξει, το κρατήσανε και αυτοί πολύ.
1: Σίζον φινάλε. Ναι. Πολύ και πήγαν και πάρα
0: πολύ
1: πάρα,
0: καλά.
1: Πολύ καλά. Ναι, φοβερό και αυτό.
0: Ακούγεται αν θα συνεχίσουν και του χρόνου. Δεν ξέρω. Εντάξει, σκέψω ότι είχε και τις Πέμπτες. Ο Αργυρός είχε στο.
1: Ναι, όπου αυτό θα το συνεχίσει. Ήταν μια πολύ ωραία συνθήκη γενικά αυτό στο Κοτελέμι.
0: Ήταν χορηγικό από ό,τι έβλεπα.
1: Το ξέρω.
0: Ήταν ντυμένο ολόκληρο.
1: Ναι, ναι, ήταν χορηγικό. Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν κάτι το οποίο για κάποιο λόγο μου φαίνονταν λίγο πιο ξεστημένο. Δηλαδή τελείως. Όχι έξω ακριβώς από τον Κωνσταντίνο, αλλά ήταν κάτι το οποίο ήταν λίγο πιο χύμα σε εισαγωγικά. Και του ταιριάζε πάρα πολύ αυτό. Δεν ξέρω, εμένα μου έβγαλε κάτι πολύ, πολύ ωραίο. Βέβαια, εντάξει, έδειξε ότι υποστηρίζει και το πιο χύμα, εννοείται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο Κωνσταντίνος.
0: Anyway, λοιπόν, εμείς Δευτέρα, ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία σύνοδο θα είμαστε παρέα σου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αν θέλεις να ακούς την καλύτερη μουσική, δεν έχεις να πας πουθενά.
1: Εδώ,
0: ένα Σαββατοκύριακο, το περάσουμε παρέα.
1: Αλήθεια.

0: 103,1.
1: Shine bright like a diamond.
2: Κοσμηματοπολείο Βεργωτής.
1: Shine bright like a diamond.
2: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργωτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργωτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργωτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
3: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο, απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
2: Νέο κατάστημα Βεργωτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργωτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργωτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου. Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργκο στην καρδιά της Ρόδου. Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά. Λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργκο Τρατορία Σπριτσερία. Πίσω από το Δημαρχείο. Ανοίκτα κάθε μέρα. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατή. 22410-33981. Καζέλ Μπόργκο.
4: Εγώ που λες είμαι ο Μερακλής.
5: Δηλαδή
4: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου. Να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι. Να βάζει αμαλάχι και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
5: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
0: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
5: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
0: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
5: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
0: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
3: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
4: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
5: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
4: Η ίδια.
5: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί? Lasciatemi
6: cantare. Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
5: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
6: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά. Και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
5: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισό.
6: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
5: Τρατορία πιτσαρία Τσαπερδόνα.
6: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
7: Η Ρόδος ακούει το καλύτερο. Best 103,1.

0: Τώρα στον Best 103,1 ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου. Αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: Καλό μεσημέρι στην παρέα. Best 103,1. Τα καλύτερα στον καλύτερο, στο επιτέλους. Παρασκευή 22 Μαΐου, στο τελευταίο δύο ώρα για αυτήν εδώ την εβδομάδα, την οποία θα αποχαιρετήσουμε ιδανικά εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Ματθαίος, ήρθα στην παρέα αυτή για δύο ολοκληρές ώρες, 120 λεπτά, τα οποία ξεκινάνε τώρα στον νούμερο 1 σταθμό για τις επιτυχίες, με την θερμοκρασία στη Ρόδο μας αυτήν εδώ την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου, με βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο το οποίο έρχεται, το πόσο μάλλον το Σάββατο, αύριο Σάββατο, έρχονται βροχές από ό,τι βλέπουμε. Okay. Anyway, έχω ετοιμάσει τα καλύτερα, όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα και σήμερα για να κλείσουμε αυτήν εδώ την εβδομάδα ιδανικά στον καλύτερο της πόλης.

Ο Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα στον Best 103,1, λίγο πριν τρολεδείξει 2 και μισή στο μεσημέρι της Παρασκευής, επιτέλους Παρασκευή. Έλα στο Viber και σήμερα παρέα στο 697-031-1031. Τα λέμε καθημερινά, τα μηνύματά σας και στο Instagram και στον λογαριασμό του Best και φυσικά στον δικό μου τον προσωπικό, εννοείται πως είναι καλοδεχούμενα. Αναβήσει σε περίπτωση που σε λίγο και ο Θοδωρής Φέρης για να μας φάει στο πρώτο break αυτό των δύο. Και μισή επιστρέφω με περισσότερα εδώ στον Best 103,1.

0: Invest 103,1.
1: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22 410 56 360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
2: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49. Παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 410 34 181.
3: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22 410 83 305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
0: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
4: Χάλασε το πλυντήριο, ο φούρνος, η τηλεόραση.
5: Δεν έχει σήμα η κεραία ή το δορυφορικό.
4: Δεν πιάνει το ίντερνετ μέσα ή έξω από το σπίτι.
5: Χρειάζεσαι κάποιον να αναλάβει τη μελέτη και την εγκατάσταση όλων αυτών.
4: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Επισκευές, τοποθετήσεις, συντηρήσεις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.
5: Κεραίες, ίντερνετ, Wi-Fi, κάμερες, καθαρισμοί air condition.
4: Για κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακές μονάδες, για νέα έργα και ανακαινήσεις.
5: Καλέστε μας στο 694-9939-074
4: ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας balispavlastore.com.
5: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Στη Σορονή Ρόδου.
4: Για όλη τη Ρόδο.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
6: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
7: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες ελωμάς 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
6: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
7: Πυρινέλαιο ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 5,29.
6: Ζυμαρικά στέλα 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
7: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
6: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
7: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
9: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
8: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
12: Hey, mister, πού πας?
13: Πάω στον Mr. Mobile και τα κάνω όλα καινούργια.
14: Mr. Mobile.
15: Σέρβις και αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, λάπτοπ, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
16: Αναβαθμίσεις από έμπειρο προσωπικό με σύγχρονο software και hardware στις καλύτερες τιμές.
15: Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
16: Mr. Mobile. Αφάντου, Περνού 13.
15: Τηλέφωνο 2241 11 33 25.
16: Mr. Mobile. Και όλα γίνονται καινούργια.
17: Αμέσως τώρα.
18: Αμέσως τώρα.
17: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
19: Επιστρέψαμε εδώ στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες μετά από το πρώτο break των 2:30 στο Επιτέλους Παρασκευή. Το τελευταίο 2ωρο για αυτήν εδώ την εβδομάδα, Παρασκευή 22 Μαΐου. Χρόνια πολλά στον Εμίλιο και την Εμιλία που γιορτάζουν σήμερα. Όπως βλέπω στο εορτολόγιο του σταθμού, στέλνουμε τις καλύτερες ευχές. Χρόνια πολλά, αν έχετε κάποια γενέθλια, κάποια επέτειο, σίγουρα οι καλύτερες ευχές μέσα από τον Best 103,1. Σε λίγο Νίκος Φέρτης, Αντώνης Ρέμος, Πέκη Ζήνα, Γιώργος Σαμπάνης. Προηγείται ο Κώστας Μαρτάκης με το Σ' αγαπώ, αγαπημένο από τα παλιά, εδώ στον νούμερο 1 στον Best 103,1.

0: Η Μπέκι Τζι με την Άμυνα εδώ στον Best 103,1 λίγο πριν από τις 3 στο μεσημέρι της Παρασκευής. Επιτέλους Παρασκευή στον νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Καλό μεσημέρι στον Βασίλη, στην Γεωργία, στον Αργύρη. Γεια σου και εκεί. Καλή δουλειά στα παιδιά που δουλεύουν. Καλή συνέχεια και καλό δρόμο σε εσάς που είστε καθοδόν. Αυτή είναι εδώ την ώρα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δυναμώσετε λίγο ακόμα την ένταση για να κάνουμε την διαδρομή σας μοναδική. Δεν ξεχνάμε ότι φοράμε πάντα ζώνη. Γιώργος Αμπάνης, αν δεν έρθεις εσύ, σε λίγο θα πάμε στο break αυτής εδώ της ζώνης. Στον 3 θα επιστρέψω για άλλη μια ώρα, για την δεύτερη ώρα, εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Invest 103,1.
1: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 2241043613 και 6944651575.
2: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς στο τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
3: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
3: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
2: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
3: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
3: Από το 2008 τρώμε μαζί.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
4: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
5: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
4: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
5: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
4: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
5: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
4: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
5: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
1: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Ακτέων Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Ακτέων Classic.
6: Ακτέων Classic.
1: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
7: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with a Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
8: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
9: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
8: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
9: Το Γιώργο τον βλέπετε?
8: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
9: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
8: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
9: Είστε σίγουρα medium?
10: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
11: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48510.
12: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
6: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
13: Δηλαδή?
6: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
13: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα, εσύ θες το γυράδικο GR.
14: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
15: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
14: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
15: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
14: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
16: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
17: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 22410 22378.

Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
5: Αμέσως τώρα.
6: Αμέσως τώρα.
5: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ, χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
7: Δεύτερη ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στον Best 103,1, Παρασκευή 22 Μαΐου. Σήμερα ξεκινάει και το Final Four. Έχω και τους φίλους μου, τους Ολυμπιακούς, που μου λένε να πω καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα. Ναι, θα το κάνω, γιατί να μην το κάνω. Καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα. Είμαι ο Μαθαίος, στην παρέα αυτή, άλλα 60 λεπτά παρέα, στο επιτέλους Παρασκευή, ένα βήμα πριν από το Σαββατοκύριακο, το οποίο έρχεται με βροχές από ό,τι βλέπουμε. Okay. Θα το υποστούμε και αυτό. Δέσποινα Μανδύ, η αποκλειστικότητα της εβδομάδας είναι το να μ' αγαπάς, το οποίο ακούς σε πρώτη μετάδοση αυτήν εδώ την εβδομάδα, από την Δευτέρα συγκεκριμένα, εδώ στον Βέστε 103,1. Καλησπέρα στους καινούριους της παρέας αυτής. Άλλο ένα μεσημέρι μαζί στην γνωστή παρέα του μεσημεριού.

Βασίλης Καράς από το βορρά μέχρι το νότο, δυνατά στον Best 103,1. Το ζητήσατε, το ακούσατε εδώ στον νούμερο 1. Για τις επιτυχίες, γεια σου Κωνσταντίνα, στην Εμμανουέλα, καλησπέρες, στην Αθηνά, στον George, στα παιδιά που δουλεύουν αυτήν εδώ. Την ώρα παρέα με τον Best 103,1. Αυτός είναι ο καλύτερος της πόλης. Μεσημέρι Παρασκευής, επιτέλους Παρασκευή. Ένα βήμα πριν από το Σαββατοκύριακο, το οποίο έρχεται. Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. Άλλο ένα αγαπημένο, σε λίγο θα πάω στο break. Τον 3:30 θα επιστρέψω για να σας αποχαιρετήσω, γιατί σε λίγο έρχεται η Αθηνά Κλίμη.

0: 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
1: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
1: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
1: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
1: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Παραδοσιακό κλέτι στην πλατεία της Ψήνθου με τη Χριστίνα Κόζα και τον Δημήτρη Κουγκρά. Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δόξα Ψήνθου. Παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία της Ψήνθου το Σάββατο 30 Μαΐου. Τηλέφωνα κρατήσεων 694-396-0494 και 694-324-9185.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
4: Έχετε επιχείρηση στον κλάδο της φιλοξενίας?
5: Αναβαθμίστε το ξενοδοχείο ή το κατάλημά σας με την εγγύηση της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Πείτε αντίο στα κλειδιά και τις χρονοβόρες διαδικασίες.
4: Έξυπνες ηλεκτρονικές κλειδαριές με κομψό design και μεγάλη αντοχή. Διαχειριστείτε τα πάντα απομακρυσμένα, ακόμα και από το κινητό. Ψηφιακό πάνελ με αριθμό δωματίων και ενδείξεις πελατών.
5: Λύση για check-in 24 ώρες το 24ωρο χωρίς την ανάγκη υποδοχής.
4: Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074
6: και online στο balispavlastore.com.
7: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
8: Live your fantasy. Καζελμπόργκο.
9: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
10: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
11: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
12: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22410 86.

0: by a restaurant and beach bar, creating memories.
1: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
2: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
1: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
3: Η μουσική του σήμερα. Αυτή η

0: ακόμα ένα.
1: Πεθαίνω με ένα μονάχα σου βλέμμα. Σαν κούκλα ζωγραφιά είσαι σαν ψέμα.
0: Δυνάμωσε την ένταση.
2: Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνεις, να δυναμώσεις την ένταση, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά στον Best 103,1. Σε λίγο έρχεται η Αθήνα Κλίμη να πάρει αυτήν εδώ την θέση και να ξεκινήσει ένα υπέροχο απόγευμα Παρασκευής με Be Viral εδώ στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Καλώς από τον Κυριακό σε όλους. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να το κάνετε σωστά, πάνω απ' όλα με προσοχή. Εμείς αύριο έχουμε ραντεβού στον Εσπερινό για ένα σούπερ βράδυ Σαββάτου. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Ραντεβού την Δευτέρα για να ξεκινήσουμε μια νέα εβδομάδα εδώ μαζί με τις επιτυχίες. Καλή συνέχεια σε όλους. Bye!

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: 103,1.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
2: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
3: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
4: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ, κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοΐαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
5: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
6: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες Ελωμάς 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
5: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
6: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 5,29.
5: Ζυμαρικά Στέλλα 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
6: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
5: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
6: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι 760 ml, μόνο 3,10.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Νέο κατάστημα Βεργωτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργωτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργωτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
8: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
9: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-022378.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
11: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας. Και φυσικά βρίσκεστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Στη δύο-ωρη εκπομπή μας, όπου πραγματικά μπορείτε να μάθετε τα πάντα όσον αφορά τα social media, τα trends, αλλά και τα τραγούδια τα οποία έχουν κατακλείσει τις καρδιές μας αυτές τις μέρες. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως τώρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα, και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και το Μπαγκαράγκα φυσικά είναι στα charts για αυτή την εβδομάδα. Σε κάθε χώρα βρίσκεται στη θέση νούμερο 1 ή νούμερο 2 του Spotify, αλλά φυσικά βρίσκεται και στις καρδιές μας. Official μπορεί να σας πω ότι το Μπαγκαράγκα θα το ακούσετε και live στα Mad Video Music Awards 2026 από The Day, και όπως φαίνεται εκεί πέρα θα εκτοξευτεί στην Ελλάδα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρένταση λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show, στην εκπομπή με τα περισσότερα viral θέματα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη. Μας ακολουθείτε στα social media μας και μένετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες ακόμα. Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες στο Netflix και γενικότερα στα νέα? Ότι έρχεται η Kylie Minogue με μια σειρά ντοκιμαντέρ για τη ζωή της πίσω από τα hits. Σας το είχα ξαναπεί και σε άλλη εκπομπή, αλλά τώρα, παιδιά, πλέον είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς. Γράφονται άρθρα, υπάρχουν γενικότερα ιδέες, υπάρχουν και spoilers. Δεν θα τα πούμε για τα spoilers αυτήν την εκπομπή, δεν μας αρέσει. Θα σας πω μόνο ότι η Αθηνά Κλήμη βρίσκεται στο Be Viral Radio Show και είμαστε έτοιμοι για Σαββατοκύριακο.

0: Viral.
1: Best 103,1.
2: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
3: Critomo All Day Restaurant in Blue Sahara Sisha. The ultimate combination.
4: Beyond your imagination.
3: Exceptional Mediterranean and Greek cuisine.
4: Enjoy the summer.
3: Critomo All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.
5: Στην υγειά της Νίκης.
6: Στην υγειά του Μιχάλη.
7: Στην επιτυχία σου.
6: Στη νέα σου σχέση.
8: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
6: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
6: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
8: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
6: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
8: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
9: Shine bright like a diamond.
10: Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής.
9: Shine bright like a diamond.
10: Ψάχνεις δαχτυλίδι.

0: σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
1: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
1: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
1: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
1: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
4: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
3: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
4: Το Γιώργο τον βλέπετε?
3: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
4: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
3: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
4: Είστε σίγουρα medium?
1: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
5: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
8: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
9: Be Viral Radio Show

τρεντάρει αυτές τις μέρες, κύριε, και οι αλλεργίες, παιδιά, τρεντάρουν. Γιατί, παιδιά, εντάξει, εκεί πέρα που είχαμε ψιλοηρεμήσει, τελικά δεν είμαστε τόσο ήρεμοι αλλεργικά αυτές τις μέρες. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι είμαι η Αθηνά Κλίμη και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Αν είστε fans των αλλεργιών, τότε, παιδιά, θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Υπομονή. Έρχονται βροχές τώρα το Σαββατοκύριακο σε όλη την Ελλάδα και φυσικά μέχρι τη Δευτέρα θα έχει καθαρίσει ο τόπος.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

TikTok στην Ελλάδα αύριο και θυμόμαστε όλοι τα viral videos που κυκλοφορήσανε πέρσι από τη συναυλία, όπου τα λατομεία πραγματικά είχαν τόσο κόσμο, παιδιά, που δεν μπορούσες καν να παρκάρεις και ο κόσμος έκανε 2 ώρες για να φτάσει. Αθηνά και εμείς την παρέα σας, λοιπόν, τρεντάρουν πάλι η Adriatic και φέτος φαίνεται, παιδιά, ότι το θέατρο Πέτρας θα γεμίσει, θα είναι κατάμεστο που λένε και στο χωριό μου, και ανυπομονούμε να δούμε αν αυτό ισχύει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, Κυριακή πρωί, βράδυ, δεν ξέρω, φαίνεται ότι στα social media και συγκεκριμένα στο TikTok θα κατακλειστούμε από έτσι τέκνο μουσική και όχι μόνο. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Να πούμε λοιπόν ότι Eurovision είναι το topic of the town για αυτές τις μέρες και δικαίως, παιδιά, γιατί εντάξει, μιλάμε για έναν τεράστιο θεσμό που έχει πάρει το hype που είχε το 2010 και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Παγκόσμια ημέρα μέλη σας ήταν την Τετάρτη και εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
3: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό, η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήτανε πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
4: Ποια είναι η πιο καταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
3: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
5: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
0: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
6: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
4: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
6: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
7: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
8: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
7: Η ίδια.
8: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
9: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
10: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
9: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
10: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
9: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 22410-90-525.
10: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
9: Μπορείς να αντισταθείς.

0: yapamam. Canlı veya bu kadar fotoğrafın kendi evgeni. Canlı veya
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
3: Δηλαδή,
2: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
4: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
5: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
4: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
5: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
4: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
8: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Στην εκπομπή λοιπόν όπου όλα τα viral θέματα τρεντάρουν και όχι μόνο. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά.

0: γίνεται.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και τι τρεντάρει αυτές τις μέρες. Κυρίες και κύριοι, φυσικά και τρεντάρει το Emily in Paris, το οποίο επιστρέφει και φυσικά θα έχει άρωμα Ελλάδας. Το έχουμε ξαναπεί. Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει στη Μύκονο. Βλέπουμε τα βίντεο να είναι φωτιά από sites όπως είναι το The Life, τα νέα, το Oak Magazine γενικότερα. Έχουν επιστρατευτεί όλοι οι δημοσιογράφοι στο να είναι εκεί πέρα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η Lily Collins βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Άγιο Σώστ και όχι μόνο, την έχει γυρίσει τη Μικονέλα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
2: Στα μάτια μου δεν πιστεύω πως είναι ακόμα ζωντανή. Το δάχτυλο μου βάζω, την αγγίζω και νιώθω.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και τη τρεντάρει πάρα πολύ στα social media αυτές τις μέρες, το wellness, παιδιά. Φαίνεται το να είσαι υγιής, να μην πίνεις αλκοόλ και να έχεις ένα υγιεινό lifestyle, είναι αυτό που τρεντάρει περισσότερο από παλιά που η μόδα ήταν τα clubs και όχι μόνο. Μας αρέσει πολύ, το θέλουμε ακόμα περισσότερο. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν με αυτό το vibe και αυτά τα νέα, έτσι λίγο πριν το Σαββατοκύριακο.

0: Best 103,1.
1: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
2: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
3: Acteon Classic.
2: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
4: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
5: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Κι αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
7: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
8: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
7: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
8: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
7: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
8: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 22410-96300.
7: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
9: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων, σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
10: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
13: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
12: Όχι, αλλά ένα παράθυρο.

0: Ήρω ανοίγεται μπροστά σου.
1: Το Γιώργο! Το Γιώργο τον βλέπετε!
0: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
1: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά!
0: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
1: Είστε σίγουρα medium?
2: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
3: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με κάνες, με εμφανίσεις που έχουν αφήσει ιστορία και περιμένουμε γενικότερα να επιστρέψουν και οι celebrities για να μας τα πούν από κοντά. Πρώτη φορά λοιπόν εμφανίστηκε η Χριστίνα Μπόμπα στο Καχαλή, συγγνώμη, των Κανών, αλλά και η Δόκησα Νομικού βρισκόταν εκεί πέρα, τον Ιωσήτηροπούλου, με τον άντρα της Κωστή Μαραβέγια, με πολύ ωραία φορέματα και φυσικά με την Έμιλη Καζαντζόγλου να έχει κερδίσει εντυπώσει για ακόμα μία φορά. Έχει περπατήσει πολλά χαλιά η Έμιλη Καζαντζόγλου, μας αρέσουν αυτά λοιπόν. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Με τις κάνεις ασχοληθούμε και τη Δευτέρα πολύ. Μέχρι τότε πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

μητέρα σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Με το λογαριασμό Σον Τουρ θα κλείσουμε και η Κατερίνα Λιόλιου, που είναι σίγουρα από τις πιο viral συναυλίες και τα πιο viral tours που θα δούμε τη φετινή χρονιά. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Να σας πω λοιπόν ότι η Κατερίνα Λιόλιου τρεντάρει αυτές τις μέρες με την αφίσα της, με το συγκεκριμένο tour, και δικαίως, γιατί πολλοί κόσμος θέλει να τη δει σε όλη την Ελλάδα. Εμείς, φίλοι μου, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτερούλα. Μέχρι τη Δευτέρα ακολουθήστε το μότο μου και φυσικά μείνετε συντονισμένοι εδώ πέρα στο σταθμό μας. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φίλα και πολλά.

0: B-Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49. Παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
3: Ουφ, πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφιξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
4: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις.
3: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
4: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα, εφαρμογή. Στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
3: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
4: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074
3: και online στο balispavlastore.com.
5: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
6: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
5: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
7: Παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία της Ψήνθου με τη Χριστίνα Κόζα και τον Δημήτρη Κουγκρά. Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δόξα Ψήνθου. Παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία της Ψήνθου το Σάββατο 30 Μαΐου. Τηλέφωνα κρατήσεων 694-396-0494 και 694-324-9185.
8: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας

0: Άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο, απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
3: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
4: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
3: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
4: Γάλα νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6 επί 400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
3: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
4: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3 επί 80 τεμάχια, μόνο 2,39.
3: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
4: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
6: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
6: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
5: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
5: Τηλέφωνο 22410-67-196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Από το 2008 τρώμε μαζί.
7: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.

0: Δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι, από τον 104,6 My Radio. Θέλω να τα αφιερώσω στο φίλο μου Χάρη Χρονόπουλο.
1: Όχι, τι.
0: Ένα λείπει το παρακάτω, γιατί πρέπει να εξηγήσουμε κάποια πράγματα.
2: Τι πράγμα είναι
3: σου!
2: Είναι συμπεριφορά.
1: Α, τα κεφαλάρια μου.
3: Εσένα είναι συμπεριφορά!
2: Εγώ σου μιλάω ήρεμα.
3: Εσύ
2: δεν μας ανοίγεις.
3: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια!
2: Τα κεφαλάρια που ήταν.
3: Εκεί ήταν.
2: Πεταμένα.
3: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
1: Μάλιστα.
2: Ποιος τα πέταξε.
1: Τα είχε πετάξει η κυρία.
0: Ποιος Μανώλης τα βάλε.
3: Δικά μου και τα πήρε ο κύριος Μανώλης.
2: Και τούτος να πάρει τα πετάξει στο πεζοδρόμιο, αυτό απαγορεύεται.
3: Δεν πας στο πεζοδρόμιο, του λέω θα τα πάρει, τα πάρει ο Δήμος.
4: Αφήστε τον κύριο να φύγει τώρα.
3: Εσείς τι είστε δικηγορός.
0: Να το.
3: Να μου φέρει τα κεφαλάρια να φύγει.
4: Αυτό που κάνετε είναι παράνομο.
3: Να μου φέρει τα κεφαλάρια και να φύγει.
4: Δεν έχει τα.
0: Πραγματικά.
1: Και μετά που τη λέει την άλλη την κυρία Κατίνα.
0: Ναι, βεβαίως, κυρία Κατίνα.
3: Δεν έχει, το ξέρεις εσύ.
5: Ας είσαι να πέταγες πάντα. Άντε τώρα στον άνθρωπο να φύγει.
3: Δικηγόρος είσαι, κυρία μου.
5: Άντε τώρα, πνίξου.
0: Να το.
5: Υπέροχη.
0: Κυρία Κατίνα. Λοιπόν, πραγματικά. Είναι ένα άλλο το μυστήριο πώς γίνονται τα viral στο TikTok, έτσι.
1: Πραγματικά, εκείνη τη στιγμή ήταν έτοιμο.
0: Ήταν έτοιμο. Η κυρία αυτή προφανώς είχε κάποια κεφαλάρια τα οποία τα άφησε για να περάσει ο Δήμος που ειδοποιείς και λες: έχω αφήσει πράγματα βαριά. Πρέπει να περάσει να την πάρει η υπηρεσία του Δήμου.
1: Και μάλλον πέρασε ο κυριούλης τώρα αυτός. Που... το μόνο οποίος... θετικό είναι ότι επειδή είναι από άλλη χώρα, όλοι οι Έλληνες ήταν μαζί του. Που μπορεί να βλέπεις και έναν Ελληνάρα
0: ο
1: πλάκα,
0: Δη,
1: να...
0: μπράβο. Ο Δη στον κύριο και στην ψυχραιμία του.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ο κύριος λοιπόν πέρασε και πήρε τα κεφαλάρια ως Παλαιοπόλης, γιατί ο άνθρωπος ήθελε να μαζέψει.
1: Ως φτωχός, ναι.
0: Η κυρία η οποία. Τώρα θα το πω, δεν μπορώ να μην... Ναι. Δηλαδή πώς θα μεγαλώσει η κυρία Λατινοπούλου, γιατί και η κυρία Ευηδής είναι εδώ πέρα. Είναι φοβερό. Της κυρίας που της γύρισε το μάτι, γιατί τα πήρε ο κύριος στα κεφαλάρια, τι σε νοιάζει ρε παιδί μου, τα βάλες κάτω. Τρελή.
1: Όποτε, ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Αμογελαστός.
0: Που μου τη λέει μία. Άλλη μια μέρα που τη λέμε, συγγνώμη για το.
1: Εντάξει, καλά, δεν είναι.
0: Εννοώ σε τρελή διάθεση. Συγγνώμη.
1: Σε τρελό ίστρο.
0: Απλά ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα. Λέω τώρα να σου τύχει και ένα τέτοιο πράγμα, επειδή τυχαίνει πολλές φορές στην Αθήνα. Και επίσης το πώς τσίμπησε και όλοι έχουν κολλήσει. Όταν έχω. Γιατί παρακάτω λέει και τη φράση. Και μην ξαναπεράσει από εδώ, γιατί θα σου στήσω καρτέρι. Και λέει ο άλλος, όταν σφουγγαρίζει η μάνα μου και πατάω τα σφουγγαρισμένα. Λέω ρε παιδί μου, πώς έχει εμπνεύσει τώρα τόσο κόσμο και γίνεται χαμός. Βλέπω τώρα τα κεφαλάρια, 200.000 like. Λες και σήκωσε φόρεμα εκεί με Καρντάσιαν.
1: Καλέ χαμός. Και επίσης όσοι ήταν εκεί, παιδιά, όλοι τα έβγαλαν σε βίντεο. Δηλαδή, αυτό βέβαια από την άλλη, ότι αυτή η κυρία ένιωσε παράσταση, σου λέει.
0: Ναι, είμαι... γιατί το τη λέει ο κύριος, πάλι καλά που σε έχω γράψει και σε βίντεο. Γράψουμε και σε βίντεο, βάλουμε και σε ταινία. Είναι και αυτή η φωνή που σε διαλύει, ε.
1: Πάντως πόσες τέτοιες υπάρχουν, παιδιά, γειτόνισές μας όλα τα πάντα.
0: Πώς δεν υπάρχουν. Και επίσης που είναι αυτό η ζωή τους όλοι, να περιμένουν καρτέρι ποιος θα πάρει τα κεφαλάρια για να κάνει την κατάσταση. Φοβερό.
1: Τα κεφαλάρια, πάντως και εγώ γκούγκλαρα, παιδιά, μετά και έβαλα στο ChatGPT. Γιατί λέω μετά, μήπως σημαίνει κάτι άλλο.
0: Όχι, καλέ, από το κρεβάτι κατάλαβα. Τα κεφαλάρια.
1: Τι, δηλαδή, το εκεί που ακουμπάς.
0: Το ακουμπάς και το μπρος. Ενώ εκεί που μπαίνει το κεφάλι και εκεί που είναι τα πόδια, ουσιαστικά κεφαλάρι είναι το πάνω. Αλλά πες ότι.
1: Αποσπόμενο δηλαδή.
0: Όταν λύνεις το κρεβάτι, ρε παιδί μου, έχει ένα π.χ. Η κυρία προφανώς ήταν ξύλινα τα κεφαλάρια και έχει αυτό που, είναι, που κρατάει το κρεβάτι, ας πούμε, ο σκελετός. Ναι. Το πάνω μέρος είναι το κεφαλάρι και το κάτω είναι που βάζει τα πόδια. Πολλοί το λένε και αυτό κεφαλάρι. Αλλά ότι θα κάναμε τέτοιο Google στα κεφαλάρια και ότι έχει γίνει. Όποιος ανοίξει μαγαζί τα κεφαλάρια, νομίζω θα.
1: Α, ωραίο το κεφαλάρι. Είναι και ταβέρνα, μπορεί να είναι.
0: Βεβαίως. Ταβέρνα τα κεφαλάρια. Και στη διαφήμιση στο τέτοιο να είναι φτώσου! Φτώσου!

0: Όπως είπαμε, η χώρα είναι, η Αθήνα μάλλον, γιατί η χώρα, να μην πω τη φράση, η Αθήνα είναι σε ρυθμούς Final Four. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε δρόμους διαφυγής. Σας τα λέγα και χτες που ο καπεταναίος εδώ.
1: Καλά που θα λείπω δηλαδή το Σουκού,
0: Όχι.
1: Με την κίνηση στο κέντρο.
0: Είσαι τρελός. Δηλαδή... Σου κάτσε κουφέτο, για άλλη μια φορά ήσουν τυχερός.
1: Κάτσε πολύ καλά.
0: Για άλλη μια φορά ήσουν τυχερός. Γιατί να πούμε ότι Κίμης, Σπύρου Λούι, περιμετρικά του ΟΑΚΑ και Αττική Οδό προς ΟΑΚΑ έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα παίξει όλη η Αθήνα, έτσι. Να τα λέμε έτσι χοντρά-χοντρά τα πράγματα. Επίσης σημαίνει ότι Γαλάτσια, πώς λέγεται εκεί, Καλογρέζες, αυτά όλα θα φτύσουν αίμα μεταξόπουλια.
1: Και θα έχουμε πολλές αλλαγές, λέει παιδιά, και στη Λεωφόρο Κηφισίας και στη Μεσογείο και
0: μπράβο.
1: Στη Βασιλή Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Θα αλλάζουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σαν να είναι επίσκεψη αρχηγού κράτους για να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι και τα λεωφορεία και τα πάντα. Θα υπάρχει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, σταδιακές διακοπές και κυκλοφορίας ακόμα και στη Βασιλή Σοφίας και στη Βασιλεία Κωνσταντίνου, αλλά και γύρω-γύρω από τα στάδια.
0: Και γύρω-γύρω θάλασσα.
1: Στην Κανελοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Ημιτού και στην Αττική.
0: Έτσι εδώ. Για να γουστάρουμε.
1: Θα είναι, λέει, δύσκολα και πρέπει οι φύλαθλοι, λέει, να πηγαίνουν. Εμένα θα πάνε κάτι φίλοι μου σήμερα, κοίτα να δεις. Θα πρέπει να πηγαίνουν, λέει, με έγγραφα ταυτοποίησης.
0: Α, ναι, είναι ονομαστικά τα εισιτήρια.
1: Και πολύ πιο νωρίς, λέει, παιδιά, αν θέλετε.
0: Παιδιά, τα εισιτήρια είναι ονομαστικά. Δηλαδή, αν έχετε, δεν μπορέσετε και το μεταβιβάσετε το εισιτήριο, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπει κάποιος μέσα. Είναι ονομαστικά τα εισιτήρια. Το κάνουν αλλά αγγλικό σύστημα.
1: Εγώ, δηλαδή, που γυρνάω, ρε παιδιά, 9 η ώρα το βράδυ στο λιμάνι του Πειραιά. Θα έχει βγει ο νικητής 9 η ώρα το βράδυ.
2: Ξεκινάει ο αγώνας.
1: Α, ξεκινάει πάλι καλά.
0: Τυχαίως.
1: Μην εκεί ήμουν. Γιατί άμα κερδίσει ο Ολυμπιακός π.χ. Πού κάνουν πανηγυρισμούς?
0: Εδώ, στο ΣΕΦ.
1: Στον Πειραιά. Ο Πειραιάς είναι πόλη.
0: Στο ΣΕΦ, στο ΣΕΦ.
1: Α,
0: θα
1: όχι
0: πάνε.
1: Στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Α, όχι. Ναι.
1: Άρα θα πω κανονικά στο ηλεκτρικό να φύγει.
0: Ναι, καλέ.
1: Ναι.
0: Το πολύ πολύ να πετύχει στους φιλάθλοι.
1: Ναι.
0: Από την απέναντι πλευρά.
1: Δεν θα ήθελα να σου πω.
0: Γεια σου, Χάρη. Γεια σας, παιδιά. Σήκωσε το.
1: Αυτό το χειροκρότημα.
0: Θα περάσει τέλεια.

0: Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε μία ώρα χωρίς καμία διαφήμιση εδώ στον 104,6 με φτώσου!
1: Φτώσου!
0: Μου βγαίνει σαν τουρέτ. Τα κεφαλάρια! Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια, κυρία Κατίνα!
1: Αχ.
0: Δικηγόρος είσαι!
1: Καλέ, μετατρόπες τουρέτ, άσχετο με το τουρέτ αυτό βέβαια. Είναι πολύ, λέει, ξινιόλα η Λίλι Κόλινς στη Μύκονο.
0: Έχω μάθει να τα αναλύσουμε. Έχω μάθει, λέει, του έχει βγάλει το πλαντάμι.
1: Ναι. Δεν την έχω εγώ για ξινή, να σα πω την αλήθεια, αλλά
0: και
1: μπορεί και να είναι.
0: Μήπως τώρα δεν. Ποιο ξέρει. Ναι.
1: Θα σα πω γιατί μιλήσαμε σήμερα και με έναν κύριο που έκανε. Χόρευε μαζί του.
0: Α, ωραία. Εμείς είχαμε ρεπορτάζ για δύο πασίγνωστες influencer Ελληνίδες.
1: Την Εύελιν Καζατζόγλου
0: και την Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου. Μην τη φάω το ένα Παναγιωτα. Γιατί λέω πάντα τη λέω Παναγιωτοπούλου και λέω Παναγιωτακοπούλου.
1: Τώρα ειδικά που είναι σε τέτοια άνθηση καριέρα.
0: Άνθηση, γιατί σου λέει η Καζατζόγλου είπε και λόγια.
1: Ναι!
0: Πεκελόγια! Είπανε και λόγια. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Η ΕΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη του νερού? Από την 5η 21 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΔΑΠ, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της ΕΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxury Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxury Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxury Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Την Κυριακή με το Βήμα, Harper's Bazaar. Η Κέλλη Πικέ σε μια αποκλειστική συνέντευξη με φόντο τη Γαλλική Ριβιέρα. Η νέα αισθητική του ντένιμ και τα αξεσουάρ που ορίζουν τη σεζόν. Μαζί Βήμα Μαγκαζίνο με τον ιδρυτή παγκόσμιου fashion brand Edgardo Osorio. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Κάντε λίγο προστασία, ρε παιδιά!
2: Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio, δεύτερη ωρίτσα τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι. Τρελότχας, Χρονόπλος, Καπεταναίων.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη, βασίλισσα του Πανηγυριού. Παιδιά, υπομονή, το άλλο που σου κού καταλήγει σε Δευτέρα τριημεράκι.
2: Για κάποιους σας.
3: Εσείς θα έχετε full πρόβα,
2: είμαστε live.
3: 5 ξεκινάτε όμως, 5 Ιουνίου θα ξεκινήσετε.
2: Για να δούμε, και αυτό κυνηγάμε τώρα.
3: Α, στο ναι. Θέατρο Άλσος.
2: Στο Θέατρο Άλσος του αγοριού απέναντι. Εννοείται, θα έρθείτε, εννοείται, ναι. Το άλλο το άφησες τελευταίες στιγμές, άρεσε εν τέλει.
3: Μπορεί να... Ναι, αλλά τώρα πρέπει να έρθω και νωρίτερα. Μπορεί να έρθω και στην πρεμιέρα, γιατί θα είμαι εδώ.
2: Βέβαια θα έρθει στην πρεμιέρα με τα κρασάκια σου, με τα αυτά ναι. Σου. Θα έρθείτε, θα σας έχω όλο το, τα παιδιά όσα θέλετε, θα σας έχω χάει.
3: Εκεί ανοιχτό θέατρο, οπότε είναι το Άλσος.
2: Ανοιχτό, ανοιχτό.
3: Αν και... βρέξει, δηλαδή δεν κάνετε. Λέμε τώρα, αν ναι. Μια μέρα βρέξει,
2: ναι,
3: δεν κάνετε.
2: Γιατί και από ό,τι βλέπω φέτος είναι λίγο, λέει, το παρλιακό το καλοκαίρι.
3: Ναι, θα είναι, λέει, λίγο τροπικό. Τα σκηνικά δεν βρέχονται από βρέξει, δηλαδή.
2: Έχει στέγαστρο από πάνω.
3: Α.
2: Έχει στέγαστρο. Για να δούμε.
3: Ωραίο.
2: Για να δούμε. Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, καλοκαιρινότατο. Έτσι για καλοκαίρι ήρθε η Lily Collins με την Emily in Paris, αλλά.
3: Είναι, παιδιά, λέει τα... Καλά, εγώ επειδή είμαι φαν της σειράς, η αλήθεια είναι, στεναχωρήθηκα ναι. Γιατί ανακοίνωσε η ίδια η Lily Collins ότι είναι η τελευταία σεζόν.
2: Πόσες είναι, 5?
3: Αυτή είναι η 6η.
2: Η 6η.
3: Εντάξει, 6 χρόνια τώρα τα Χριστούγεννα τα περνάω με Emily in Paris. Δηλαδή...
2: Ναι, το γουστάρει.
3: Ναι, εμένα μου αρέσει. Είναι 2 μέρες που χάθομαι και το βλέπω
2: παιδί
3: όλο.
2: Παιδί μου, Darren Star παραγωγός που έχει κάνει τα Beverly Hills και τέτοια. Ξέρει ναι. Να πουλάει ρομάτζο.
3: Η εικόνα είναι τέλεια. Η Lily Collins το ανακοίνωσε την τελευταία σεζόν. Είχαμε εμείς εκεί τους κυρίους που. Παίξανε κομπαρσό τέτοια.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Είπαν ότι η Lily Collins πάει σε όλα με ομπρέλα, τη κρατάει άλλο την ομπρέλα. Εντάξει, επειδή ανήκει τα ρούχα τώρα, είναι και αυτά. Με το που τελειώνει το γύρισμα, τη λύγεται με πετσέτα, μάλλον κρυώνει. Εντάξει, και πάλι δεν το θεωρώ περίεργο.
2: Εντάξει,
3: είναι αδυνατούλα, είναι λευκούλα, δεν θέλει ήλιο.
2: Ναι.
3: Μπορεί να κρυώνει εκεί με τον αέρα, γιατί φοράει τώρα τα πολύ καλοκαιρινά ρούχα αυτή. Στο γύρισμα, το θεωρώ.
2: Ναι, ρε, παιδιά, φυσάει πολύ, λέει στην Μύκονο.
3: Ναι, στην Μύκονο, παιδιά, θες και τα κάτι ώρες. Έχω ανέβει εγώ σε καλαμάκι, λέω. Σε μηχανάκι στην Μύκονο. 15 Αύγουστο με βερμούδα και κοντομάνικο και με τουρτούριζα μετά. Αλλά είναι, λέει, λίγο ξινή, δεν θέλει φωτογραφίες όλα. Πολύ γλυκούλης είναι ο σεφ.
2: Ο σεφ, έμαθα και εγώ ότι είναι πολύ καλούλης.
3: Και ότι κάνει χαβαλέ με όλους, κάθεται εκεί, μιλάει, μίλαγε με τους κομπάρσους, τους έκανε απλάκες, τους χαιρέταγε, λέει, μετά από το βαν. Φαίνεται πιο γλυκουλάκος αυτός.
2: Εντάξει τώρα. Μωρέ, είναι και η Lily Collins τώρα, ξέρεις.
3: Εγώ πάντως τη συμπαθώ, ίσως επειδή τη συμπαθώ την Emily in Paris. Την έχω την ίδια, βέβαια.
2: Εγώ θεωρώ ότι και εμείς είμαστε λίγο. Αν κάποιος, ας πούμε, δεν έρχεται να παίξει. Α, τι έγινε, ρε, που είσαι και αυτά.
3: Ναι.
2: Και αυτή είναι πρωταγωνίστρια, είναι μία από τις καλύτερες σειρές του Netflix. Δηλαδή, τραβάει τα ζόρια της.
3: Από τις πιο γνωστές μούρες στον κόσμο πια με το Emily in Paris.
2: Δηλαδή, η μούρη. Και όταν συγκεντρώνεσαι για να κάνεις μια τέτοια δουλειά που είναι τόσο τεράστια, κάτσε, ρε, παιδιά, λιγάκι. Δηλαδή, τι να πάει να κάνει, να πει γεια σας, παιδιά! Ελάτε να πούμε ένα τσιπουράκι.
3: Είναι και παραγωγός σειρά. Επίσης, παιδιά, όταν μου συνάντησε τον Πέτρο τον Πελεκάνο, ήταν πολύ χαρούμενη και τον ναι. Έβγαλε φωτογραφία.
2: Πώς θέλει μόνο πουλιά.
3: Του μίλησε. Και επίσης, ο Γάλλος ο σεφ, παιδιά, είναι γλυκούλης ο ηθοποιός που παίζει το σεφ. Γιατί. Τώρα σε αυτή τη σεζόν ξαναγίνεται πρωταγωνιστής. Γιατί δύο σεζόν που είχε πέσει λίγο το Emily in Paris που βαρεθήκαμε λίγο.
2: Μπράβο.
3: Είναι που τα έχει φτιάξει με τους άλλους. Και ότι σε όλους σχέν, ο μαύρος ο ηθοποιός ναι. Που είναι κούκλος και από τους πιο ωραίους άντρες του κόσμου, επίσης λέει πολύ πρόσχαρος. Και ξέρετε αυτός, υπάρχει αυτή η φήμη ότι μπορεί να είναι και λίγο τάτσι μιτσικότσι ονόφ με τη Σακύρα.
2: Βεβαίως.
3: Είναι όλοι οι superstars πια από το
2: εντάξει, ρε παιδιά, τώρα και εσείς εντάξει, δεν πειράζει. Είναι μεγάλη διαφήμιση όμως, παιδιά.
3: Ναι, ναι. Το στιγμιότυπο με την Εύελιν Καζατζόγλου και με την άλλη, την Αυσικά και με την Δανάη, τα ελληνικά μοντέλα, είναι στο Τζάκιο και γίνεται beach party εκεί.
2: Ναι, στο Τζάκιο, τα μάθαμε. Γιατί με ρώταγε η Φέη για τον Τζάκιο και αυτά. Της λέω, είναι το πιο κεφατζίδικο της Μυκόνου σαν μαγαζί.
3: Ναι, και είναι και επίσης, παιδιά, να ξέρετε, το πιο ωραίο σημείο στη Μύκονο. Με το τέλειο ηλιοβασίλεμα, τα τέλεια πάρτις. Δηλαδή, είναι και το σημείο που δεν γίνεται να μην διγυρίσεις κάτι εκεί στη Μύκονο. Και πήγανε και στην αγαπημένη μου παραλία, στον Άγιο Σώστη, που είναι ανοργάνωτη και είναι, παιδιά, από τις πιο ωραίες που έχω πάει στη ζωή μου παραλίες.
2: Δεν το συζητώ. Ο Άγιο Σώστη και εγώ ψηφίζω στην Μύκονο, γιατί είναι η μόνη ανοργάνωτη που πάντα βρίσκει την ακρούλα σου να κάτσει και έχει και νερά. Τέλεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου. Ακούστε τώρα, σαν τους έχει πιάσει ο δαίμονας φέτος όλα τα συγκροτήματα και έρχονται, λέει, όλο το καλοκαίρι θα είμαστε φυσικά στη συναυλία, λέει.
1: Μακάρι, παιδιά, ξέρετε, υπάρχει και μια φήμη, λένε ότι μπορεί μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια ή όταν κάνουν την επόμενη τους tour, επειδή βλέπουν ότι πάνε καλά οι συναυλίες στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: να έρθει, λέει, λέει την Gaga μια φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια και να έρθει, λέει, και η Taylor Swift ενδεχομένως σε μια νέα της περιοδία.
0: Εντάξει, αν έρθει η Taylor Swift. Θα πάω. Πάμε από. Θα πας εσύ, ε. Της αρέσει. Και από περιέργεια, βέβαια.
1: Κοίτα, εντάξει. Ναι. Έστω λίγο εκεί θα καμωθώ. Στους Μετάλλικα, π.χ. ζωρίστηκα από ένα σημείο και μετά.
0: Ζωρίστηκε, παρά ήταν βαρύ.
1: Δεν
0: η αλήθεια είναι ότι κάνανε οι Μετάλλικα, εγώ δεν το περίμενα. Τα τραγούδια που επέλεξαν ήταν τα βαρβάτα τους.
1: Ήταν βαρβάτο.
0: Ναι.
1: Και πολύ εκείνη η αφή.
0: Seek and Destroy και αυτά.
1: Η αφή, αυτή η ελληνική που ήταν λίγο ελληνική και λίγο Μετάλλικα.
0: Βεβαίω την
1: αγρίευε λίγο. Γι' αυτό.
0: Αλίμονο. Είμαστε αγριευτικοί στην Ελλάδα.
1: Ήταν ωραία. Κοίτα, ήταν πολύ ωραία φίσα. Πολύ ωραία. Ναι. Αλλά ήταν όριο.
0: Ήταν όριο.
1: Δηλαδή μπορούσε να γίνει και λίγο αστεία. Ένα τσίκ να την άλλαζε, γινόταν αστεία. Και ένα τσίκ γινόταν και πολύ αγριάδα.
0: Ναι. Ήτανε... Έτσι κινούμαστε και στη Θήβα μεταξύ αστειότητα και αγριότητα. Είναι το DNA του Δηβαίου.
1: Μακάρι, παιδιά, πάντως να έρχονται συναυλίες και τέτοια.
0: Καλά, τώρα κι εμείς έχουμε να πάμε σε μπόλικες.
1: Ναι.
0: Καλοκαίρι.
1: Άρθει η Κιντάρα, αυτό που έλεγε και πριν, στα Μάντα Γουόρτ.
0: Γενικά έχει πολύ τζέρτζελο. Να, έβλεπα, ας πούμε, ακόμα και στην ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Χριστιανού. Είδες, βγάλαν τη Μουτσάτσου, το είδες αυτό?
1: Ναι, δεν το έχω πολύ μελετήσει.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι να ανακοινώσουν την Κατερίνα Μουτσάτσου. Ανεβαίνει αυτή πάνω, που γενικότερα ήταν μια έκπληξη το όνομα της Μουτσάτσου.
1: Ναι, η Μουτσάτσου.
0: Και ο κύριος που παρουσίαζε την εκδήλωση, ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, που είναι ανταποκριτή στη Ρωσία στο Open.
1: Α.
0: Ναι. Ο κύριος Θανάσης Αυγερινός.
1: Μπήκε στο κόμμα και αυτό.
0: Ναι, από ό,τι κατάλαβα, γιατί ήταν και παρουσίαση της εκδήλωσης. Ναι. Λέει, θα παίξουμε ένα τραγούδι. Εντάξει, λέει, είναι λίγο, δεν ξέρω αν κολλάει για τώρα, αλλά από αυτό τη γνωρίσαμε και την αγαπήσαμε. Και ξαφνικά με στην αίθουσα ακούγεται μια φορά να σε βλέπω για λίγο.
1: Live.
0: Όχι, το βίντεο κλίπ από πίσω και η Μουτσάτσου που εμφανίστηκε.
1: Αλήθεια.
0: Ήταν λίγο.
1: Τα έχω δει αυτά.
0: Δηλαδή. Και
1: θέαμα.
0: Και...
1: Ήταν, ναι, και λίγο θέαμα.
0: Ήταν και λίγο θέαμα. Η Κατερίνα Μουτσάτσου στην αρχή είπε καλύτερα να παίζαμε το τη δικαιοσύνη, εννοείται, αλλά μετά έπαιξε το μια φορά.
1: Αυτό
0: με το
1: Κοριαλά.
0: Ναι. Έγινε λίγο εκεί, δηλαδή κάπως η σκαλέτα μπερδεύτηκε.
1: Ναι, η Μουτσάτσου, παιδιά, εγώ γιατί νόμιζα ότι μένει σε άλλη χώρα.
0: Στην Αμερική δεν είχε κάνει το I'm Helena, πώς το έλεγε, Helene.
1: Ναι.
0: Ελίν.
1: Γύρισε.
0: Γύρισε, ναι, γιατί δεν είπε και το γύρισε.
1: Γύρισε στην Ελλάδα. Φαντάζομαι.
0: Για να είναι τώρα υποψήφιο με το κόμμα.
1: Έχουμε τον χρόνο εκλογές, δεν έχουμε τον χρόνο εκλογές.
0: Ναι.
1: Τέτοια περίοδο, σαν τώρα. Μάιο.
0: Ναι. Άνοιξη, βέβαια.
1: Θα κατέβει οπότε.
0: Θα κατέβει, βέβαια θα κατέβει. Απλά ήταν εκεί το σημείο, ξέρεις, που βγήκε και. Δηλαδή στην οθόνη ήταν η Κατερίνα Μουτσάτσου με τον Κουριαλά. Ξέρεις, ήταν λίγο όλο.
1: Α, είχε και το video wall το video clip.
0: Ναι, γιατί έπαιξε πάνω στο μεγάλο video wall. Θα το βάλουμε, λέει, δεν πειράζει, κολλάει το τραγούδι.
1: Είχε και άλλους celebrities.
0: Δεν είδα. Πάντως το μουσικό κομμάτι ήταν έτσι αυτό.
1: Δεν το ήξερα. Α,
0: θέλω να το δεις αυτό.
1: Θα το δω. Μπορεί να το κάνει και remix το μια φορά οπότε για προεκλογικό,
0: ναι,
1: αγώνα.
0: Θα το ευχαριστηθείς, αλήθεια. Δεν το έχουμε το χάσει.
1: Θα το βάλουμε μία, τι λέτε, θέλετε.
0: Και δεν το βάζουμε, γίνει και ωραίο τραγούδι.

αυτά είναι. Εδώ μαζί παρέουλα τη Ζαρύπη στο πανηγύρι. Έφυγε το Κατερινάκι μας έτσι μόλις για να πάει για τις πρόβες, γιατί του αγοριού απέναντι έρχεται αυτή η παραστασάρα. Και για να είναι όλα τέλεια, όλα κομπλέ στο θέατρο Άλσος, έχουν λιώσει λίγο τα παιδιά μας τις πρόβες. Οπότε τώρα έχει δρόμο έτσι. Θα τη φάει η μαύρη νύχτα να κάνουν τα τραγουδάκια τους προβίτσα. Εμάς θα μας φάει ο ήλιος, οι διακοπούλες, η άδεια μας, 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη. Πραγματικά 15 Αυγούστου όμως. Φεύγετε 13 Αυγούστου και επιστρέφετε 18 Αυγούστου. Τρομερό δώρο. Νομίζω ότι καλύτερο παίζει τώρα πραγματικά για ταξιδάρα 6 ημερών. Σαντορίνη, όλα μα όλα πληρωμένα από το Versus Travel. Το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Ο πιο τρελός διαγωνισμός έχει ξεκινήσει στο Instagram του My Radio. Μπείτε στο προφίλ, το επίσημο, το ωραίο, το σωστό, στο καρφιτσωμένο post, κάντε τα βήματα, ουσιαστικά like και repost για να το δούνε όλοι και να παίξουν όλοι. Παίζετε λοιπόν στο Instagram και πραγματικά ένας, μία θα είναι ο τυχερός, δύο άτομα θα φύγουν για τη Σαντορίνη 15 Αυγουστό, που είναι δύσκολο και να βρεις, είναι δύσκολο και να πας, αλλά είναι δύσκολο και για να τα έχεις, να τα βγάλεις πέρα, δηλαδή να έχεις το budget για να πας στη Σαντορίνη, γιατί εντάξει τώρα να λέμε αλήθειες, δεν είναι και το πιο εύκολο ταξίδι, αλλά είναι ένας μαγικός, υπέροχος προορισμός. Όλα λοιπόν από το Versus Travel και τον 104,6 My Radio. Θα πάτε και με αεροπορικό εισιτήριο, πήγαινε έλα, δηλαδή γλιτώνετε και το πολύωρο του πλοίου, αν και εγώ αγαπάω τα πλοία να σας πω, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, και τις 5 συνολικά διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Dodomar Selections, υπέροχο. Ήμι διατροφή έχετε, ηνογευσία έχει το πακέτο μέσα, έχει ξεναγό να πάτε στο ακροτήρι αλλά και στο Μουσείο Προϊστορίας στα Φυρά, τα εισιτήρια του Τελεφερίκ. Εγώ έχω πάει στην Τωρίνη, δεν έχω πει στο Τελεφερίκ, ούτε στα μουσεία ούτε πουθενά. Δηλαδή, εγώ πήγα, καταλαβαίνετε. Παντόφλα και σουβλάκι. Λοιπόν, έχει τα εισιτήρια για το καραβάκι στο ηφαίστειο, όλες τις μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις. Έχει και Έλληνα συνοδό και την ασφάλεια την ταξιδιωτική και αστικής ευθύνης και θα πάτε και σε όλα τα μέρη. Πλήρες ταξίδι, μεγάλη εμπειρία. Ξέρω ότι το θέλετε πώς και πώς και πραγματικά θέλετε να είστε εσείς ο σπουδαίος, ο μεγάλος τυχερός στο Instagram. Εκεί, βαράτε. Εκεί, μόνο αυτό μπορείτε να κάνετε και να πείτε και σε όλη την παρέα να το κάνει για να σας υπολογίζει για Plus One. Τώρα λοιπόν στο Instagram του My Radio έχει ανέβει αυτό το post.

0: Agape Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Είναι άλλο να πάρεις χρυσό και άλλο να πάρεις μπρούτζινο.
2: Όχι, μετάλλιο είναι
3: και
2: αυτό. Λοιπόν,
3: και
2: έλα.
3: Τα χρυσά τα έχουν ψευτήσει τώρα. Τι μετά από λίγο παιδιά. Καιρό έρχεται
1: δηλαδή,
3: αυτό και γίνεται.
1: Είστε αυτή τη σχολή τώρα γιατί έρχεσαι και καμανούλα τώρα ναι. Εδώ. Μοντεσόρι που λέμε το παιδί να είναι ένα διαγωνίζει. Όχι, ρε, η χρυσό ή τίποτα. Τι είναι αυτά που μου φέρνει χάλκινο.
3: Έξω από το σπίτι.
1: Ποιο είναι, θα έρθει τρίτο. Ή θα έρθει πρώτο ή μην πει στο σπίτι.
2: Μοντεσόρι,
3: ξέρετε.
4: Μοντεσόρι από τα μέθανα.
1: Ήσυχο, ήσυχο, σέτο ή μη πας στη διοργάνωση.
2: Μοντεσόρι από τα μέθανα.

0: στήριξη της Bet365. Όλα έτοιμα για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται στο ΆΚΑ με Ολυμπιακό, Φενέρ, Βαλένθια και Ρεάλ να μπαίνουν στη μάχη για το τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του στη 15η παρουσία του σε Final Four αντιμετωπίζοντας τη 6η τη Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό. Στις 9 ακολουθεί ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης. Την Κυριακή στις 9 ο μεγάλος τελικός. Ολοκληρώθηκαν τα play-outs στη Super League με τη διεξαγωγή της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, Κηφισιά Λάρισα 2-2 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Η ομάδα βολέι ανδρών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ιταλό προπονητή Αλμπέρτο Τζουλιάνι. Το Σάββατο στις 7 στο Όσλο, Μπαρσελόνα και Λιόν διεκδικούν το τρόπαιο του Champions League σε μετάδοση από το Mega News. Την Κυριακή στις 5.30, ΠΑΟΚ και Αστέρας Τρίπολης αναμετρώνται στο Αγρίνιο στον τελικό κυπέλου Ελλάδος γυναικών. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε Theima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα Theima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. Day, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
8: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
7: Και από communication skills?
8: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
7: Ηγετικά προσόντα?
8: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
7: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
9: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της

0: Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Θεέ, ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέργεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Εδώ είμαστε. My Radio 104,6 My Radio. Είναι Παρασκευή. Επιτέλους, τι ωραία, τι καλά, και είμαστε παρέα 22 Μαΐου και μου στέλνετε ό,τι μα ό,τι θέλετε στο Viberaki 698-104-1046. Σήμερα γιορτάζουν κάποιες Εμιλίες και ο Εμίλιος αλλά και ο Κόδρος και η Κόδρα. Επειδή είπα τώρα το Εμιλία, Emily Paris, συνεχίζονται τα γυρίσματα και πολλοί Έλληνες μοντέλα ή άνθρωποι βοηθητικών ηθοποιών, αυτό που λέγαμε κομπάρσος, τώρα λέγεται σωστά έτσι. Political correct, λέγεται βοηθητικός ηθοποιός, που μας έτσι έχουν πει διάφορα πραγματάκια για να ξέρουμε τι γίνεται εκεί. Στη Μύκονο λοιπόν, και εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαι φαν της σειράς και τα έχω δει όλα, ότι πάπαλα, αυτή που θα δούμε το Δεκέμβρη σεζόν θα είναι η τελευταία σεζόν. Και όπως είπε η Λίλη Κόλινς, που τα ανέβασε χθες με το post της από την Μύκονο, Ελλάδα και μετά επιστροφή στο Παρίσι, και εκεί θα κλείσει αυτή η ιστορία. Λογικό είναι να κλείσει κιόλας στο Παρίσι. Εάν τώρα αν καταλάβω καλά το ότι πήγε να βρει τον σεφ στο Παρίσι, στην Μύκονο, μετά στο Παρίσι, ή που θα γυρίσουν μαζί παντρεμένοι, ερωτευμένοι, ραβωνιασμένοι, δεν ξέρω και εγώ τι, ή που θα καταλάβουν κάποια στιγμή ότι πάπαλα και θα του πει και αυτή αντεφυλάκια, θα τη πει και αυτό τα φυλάκια μου. Κάπως έτσι λοιπόν θα τελειώσει και αυτή η ιστορία. Βέβαια, τώρα τι θα κάνετε αυτό το τριμεράκι εδώ, 21 με 24 Μαΐου. Θα σας πω εγώ, το καλύτερο πράγμα είναι το Black Friday Summer Edition στο Designer Outlet Athens από 21 μέχρι 24 Μαΐου. Οι μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού στα αγαπημένα μας Designer Brands αλλά και το νέο Nike Factory στο Athens με 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα sports. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα αυτά που αγαπάμε και είναι ανοιχτά και την Κυριακή και όλες τις Κυριακές για non-stop shopping. Περισσότερα στο Designer Outlet Athens.gr.

Όλα αυτά τα ωραία τα απολαύσαμε μαζί. Εμείς είμαστε μαζί από τις 4 και η Κατερίνα ήταν εδώ και έφυγε για πρόβα για να πάει να προβάρει τα λόγια της και τα τραγούδια της για το θέατρο που ξεκινάει 5 Ιουνίου. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Έτσι το φάγαμε και σήμερα το μεσημεράκι, το απογευματάκι. Τη φάγαμε και την εβδομάδα αυτή. Αμέ, άντε, η επόμενη καταλήγει σε Αργιούλα, τριμεράκι, καλογεράκι μετά Ιούνιος. Αυτή η εβδομάδα που έρχεται θα είναι λίγο σπαστικούλα. Μία θα έχει ήλιο, μία θα φυσάει, μετά θα έχει βροχούλα, μετά θα έχει συννεφιά. Άντε, όταν μπει ο Ιούνιος, τουλάχιστον να φτιάξει το πράγμα, γιατί το βλέπω το καλοκαίρι να είναι λίγο τροπικό. Μερικοί λένε θα βρέχει, λέει, το καλοκαίρι, όλο το καλοκαίρι θα έχει τροπικές βροχές. Τώρα αυτό δεν το θέλουμε. Η αλήθεια είναι, εμείς θέλουμε τα μπάνια μας και το τέλειο μαυρισμένο δέρμα. Τώρα, επειδή ακόμα δεν έχει πάρα πολύ ήλιο, αν το θέλετε, Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης για ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα. Ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντεξιδωτικές βιταμίνες για ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα, χωρίς την έκθεση στον ήλιο και για να νιώσετε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Στα φαρμακεία και τα e-pharmacy θα σας κάνω και ένα δώρο, γιατί έχουμε Luxurious Sun Care Pack από την Intermed, τσαντάκι περιποίησης που έχει μέσα τα πάντα για την αντιλιακή σας προστασία. Είναι έτσι ένα πολύ όμορφο τσαντάκι που τα έχει όλα μέσα για να το παίρνετε κατευθείαν αυτό στην παραλία και να έχετε το κεφαλάκι σας ήσυχο και το δέρμα σας προστατευμένο. Τα έχει όλα μέσα για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο. Οπότε τώρα στέλνετε μηνύματα, μου γράφετε Intermed και ενώ όνομα τεμπώνυμο Viberaki 698-104-1046 και τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Περισσότερη

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Μια φορά κι έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Used.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Το θρυλικό Eco Rally Acropolis επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Acropolis.

0: στήριξη του 104,6 My Radio.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα.
6: Best 103,1.
7: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
8: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
9: Παραδοσιακό κλέτι στην πλατεία της Ψήνθου με τη Χριστίνα Κόζα και τον Δημήτρη Κουγκρά. Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δόξα Ψήνθου. Παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία της Ψήνθου το Σάββατο 30 Μαΐου. Τηλέφωνα κρατήσεων 694-396-0494 και 694-324-9185.
10: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
11: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
12: Χάλασε το πλυντήριο, ο φούρνος, η τηλεόραση.
13: Δεν έχει σήμα η κεραία ή το δορυφορικό.
12: Δεν πιάνει το ίντερνετ μέσα ή έξω από το σπίτι.
14: Χρειάζεσαι κάποιον να αναλάβει τη μελέτη και την εγκατάσταση όλων αυτών.
12: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Επισκευές, τοποθετήσεις, συντηρήσεις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.
15: Κεραίες, ίντερνετ, Wi-Fi, κάμερες, καθαρισμοί air condition.
12: Για κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακές μονάδες, για νέα έργα και ανακαινήσεις.
15: Καλέστε μας στο 694-9939-074
12: ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας balispavlastore.com.
15: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Στη Σορονή Ρόδου.
12: Για όλη τη Ρόδο.
16: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
17: Δηλαδή?
16: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
17: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
18: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
19: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
18: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
19: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
18: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
20: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
21: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0
11: 02077 5000.
21: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
22: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
23: Η μουσική του σήμερα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: σε την ένταση.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

σε αυτό το ραδιόφωνο. Η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1. Best 103,1. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Φίλα με απόψε, σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα με απόψε, σαν να είναι η τελευταία. Φίλα με απόψε,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Best 103,1.
1: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ και

σε αυτό το ραδιόφωνο. Η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1. Best 103,1. Μόνο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Best 103,1.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.